0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι. Pink Floyd

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitica.gr. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με τη θερμοκρασία να συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα, αυτή την ώρα πρέπει να σας πω στο κέντρο της Αθήνας έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Το φθινόπωρο δεν έχει μπει ακόμα. Μπορεί τυπικά να μπαίνουμε στο μήνα του φθινοπώρου, στον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, αλλά ουσιαστικά η ζέστη βρίσκεται εδώ. Η κίνηση είναι εδώ, τα αυτοκίνητα είναι εδώ. Όλοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερη, 22 βαθμοί αυτή την ώρα. Στα Ιόνια νησιά 24 αυτή την ώρα, στην όμορφη Κέρκυρα 25 στην Κεφαλονιά. Στις Κυκλάδες 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Μύκονο. Και 29 στα νότια της Κρήτης, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Έβλεπα φωτογραφίες χθες στο διαδίκτυο από την περίφημη παραλία Μπάλος. Εκεί λοιπόν απίστευτος συνωστισμός, ακόμη και στα καραβάκια δεν μπορούσαν να κατέβουν οι τουρίστες. Πόσο δύσκολο πλέον ήταν να κατέβουν, ακόμη και να κατέβουν στην περίφημη αυτή παραλία, η οποία είναι προσβάσιμη κυρίως έτσι με καραβάκια, διότι ο δικός είναι αρκετά η διαδρομή, είναι λίγο πιο θαραλέος. Λοιπόν, υπήρχε πάρα πολύ συνωστισμός, αυτός ο λεγόμενος υπερτουρισμός, ο οποίος πλήττει αρκετές περιοχές, έτσι πολύ δημοφιλείς, ακόμα και influencers πλέον που παλαιότερα έβγαζαν αυτές τις περίφημες φωτογραφίες, τις ανέβαζαν στο Instagram και έκαναν αυτά τα instagramικά τους πορτρέτα, πλέον ακόμα και αυτοί δείχνουν τις δυσκολίες του να πας σε κάποιο δημοφιλή προορισμό. Δεν μιλάμε τώρα για περιοχές όπου υπάρχει και το ωραίο ηλιοβασίλεμα και η ωραία παραλία, εκεί πραγματικά είναι το αδιαχώρητο. Οι τουρίστες είναι εδώ, δεν έχουν φύγει. Οι Αθηναίοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Και μάλιστα έχουν βγει και κάποιες έρευνες που λένε για το ποιοι ήταν οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως, σύμφωνα με 192 ταξιδιωτικούς προορισμούς. Πιο ευγενικοί λοιπόν τουρίστες θεωρούνται οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, δεν τους το είχα. Ναι, τεχνολόγια. Οι Αμερικανοί είναι οι πιο γενναιόδοροι, αυτοί που αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Δαπανούν αρκετά χρήματα και έρχονται από πολύ μακριά με σκοπό προγραμματισμένα έτσι να επισκεφθούν αρκετούς προορισμούς και να δαπανίσουν και αρκετά χρήματα. Οι Ιταλοί θεωρούνται οι τελευταίες προς την ευγένεια. Δεν το έχουν έτσι λίγο με το... Είναι λίγο θερμόαιμοι οι Ιταλοί, είναι σαν εμάς. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που είναι οι πιο δραστήριοι. Δηλαδή αυτοί που θα πάνε στην περιπέτεια, που θα ανέβουν το βουνό, που θα πάνε σε μια παραλία, που θα περπατήσουν 10 χιλιόμετρα για να βουτήξουν στην περίεργη θάλασσα, στον κόλπο, τον φοβερό κτλ. Ενώ αυτοί που είναι οι καλύτεροι έτσι, λάτρεις του καλού φαγητού, είναι αυτοί που προέρχονται, λέει, από τις ασιατικές χώρες, Ινδία κτλ. Ναι, τώρα στην Ινδία κατσαρίδες τρώνε, έρχονται εδώ, τρώνε τη χωριάτικη και τους βλέπει ο Θεός. Και στην Κίνα επίσης, οι Κινέζοι λέει είναι οι λάτρες λέει του καλού φαγητού. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Πού είστε λέει, σας χάσαμε, ήρθε η ώρα να μας ξαναβρείτε. Καλό χειμώνα λέει ο Πέτρος. Είσαι χειμωνάκιας και εσύ, σε βλέπω. Σαν τον Νικόλα που μας είπε 113 μέρες λέει για τα Χριστούγεννα. Από τώρα. Σκάει ο Τζίτζικας εντωμεταξύ. Τα Χριστούγεννα σκέφτεται ο Νίκος.

Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι ομαλή. Υπάρχει έτσι αυξημένη ροή εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ωστόσο. Επίσης, μωρέ, κάθε μέρα χτυπάει τέτοια ώρα. Τεκνολόγια. Και επίσης υπάρχει έτσι αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτά βέβαια για την ώρα 6 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, άσε να έχει ζέστη, λέει, να βλέπουμε και ωραίες παρουσίες. Γιατί με το χειμώνα, Δημήτρη, δεν βλέπεις ωραίες παρουσίες? Πες καλοκαιρινή ενδυμασία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Εθνικό πολιτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της AI και ένταξη του IB στα δημόσια. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Επιτυχημένη η χθεσινή πρεμιέρα του νέου επιχειρησιακού συστήματος της Ελλάς κατά της κίνησης. Το θέμα που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά και οι αποκαλύψεις που έρχονται είναι φρικιαστικές. Φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Τα ραντεβού με αρρωστημένους άνδρες, οι φωτογραφίες της 15χρονης και των δύο αγοριών στο διαδίκτυο. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή και ένα από τα σχεδόν 240 που ανακοινήθηκαν στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Μαθήματα άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μήνυμα στην Άγκυρα. Νετανιάχου, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά, walk καυγάς. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030 κλείδωσαν τα μέτρα. Η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, Γουστάβο Πουέρτα.

Εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο της έχει κεντρικό τίτλο «Αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα». Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στην συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο, μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Φουρνά, κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Τι λέει στα νέα η πολυτεκνή οικογένεια που μετακομίζει από την ορεινή Ευρυτανία στην Άξο. Σας θυμίζω ότι επρόκειται για αυτή την οικογένεια, την πολυτεκνή, η οποία οικογένεια πριν από 2 χρόνια περίπου αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα, να πάει στα Φουρνά της Ευρυτανίας, να αναζητήσει εκεί μια καλύτερη ζωή μετά από κάλεσμα εκεί των υπευθύνων εκεί της περιοχής, των τοπικών αρχόντων, της δασκάλας, του ιερέα του χωριού κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί όμως αποφάσισαν να πάνε στην Άξο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρους στο 30-40% από 55% για αυτοαποσχολούμενους και στο 50-55% από 80% που ήταν για τις εταιρείες. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια. Εννιά μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν απαντήσεις. Το θέμα της οικονομίας φυσικά, στοιχεία Eurostat σκαρφάλωσε το 3,7% πληθωρισμό στον Αύγουστο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μητσοτάκης θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού και δημοκρατιών μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστολορίζου. Φίλοι απειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές στην ενέργεια. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο με 11,5 λεπτά κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Σημάδια κόπωσης εμφάνισε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι μεταβάσεις και τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Συνολικά πάντως, στο πεντάμινο η τάση είναι ανωδική.

Η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο «Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot», στενό μαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στην χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ. Η Αθήνα εμένει να αρνείται, επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Άλεξη Τσίπρα, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα, μέτρα υπέρ της κοινωνίας, ύψος 7,3 δις, θα ανακοινώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές σκοπαδιών στη Λέσβο. Στο Πασόκ τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη, ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Και στο ποδόσφαιρο τεινάζουν την μπάνκα. Ο Ολυμπιακός έφερε τον διεθνή Κολομβιανό Πουέρτα με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει να απαντήσει με Ουνάη ο Παναθηναϊκός. Στην εφημερίδα Κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξη στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν αντίδραση της Αθήνας. Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Εφημερίδα Δημοκρατία, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Η ευθύνη του Μιχάλη Χρυσογοήδη, 4.500 οι σεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αλφα τάφ της περιοχής.

κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7% στο 3,7% πληθωρισμό τον Αύγουστο. Μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σουπερμαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες οι συμμετοχές συνδικάτων, χιλιάδες οι διαδηλωτές που θα μετακινηθούν οργανωμένα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τέλος οι λαμαρίνες και αυτοψία Μεντώνη ανοίγει αρχές Οκτωβρίου με έκθεση. Έπειτα από 37 χρόνια το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Και δεκάδες εθελοντές μάζεψαν πάνω από 12.000 λίτρα σκουπιδιών στο Ποσίδι. Μεγάλη συμμετοχή στη σημαντική δράση του εθελοντισμού. Άρωμα Ιαπωνία στην Θεσσαλονίκη, όλα όσα θα δούμε στην 90η ΔΕΘ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. So πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε τα μηνύματά σας στούντιο παπάκι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά τη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω.

0: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 6 και 24 πρώτα λεπτά. Η κίνηση αρχίζει και πυκνώνει στους δρόμους της Αθήνας. Εκεί στο Χαϊδάρι, ήδη εκεί ξεκινάει η κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι δυσκολίες στον Κηφισό. Χθες ήταν η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη που πραγματικά ήρθαν αντιμέτωποι περισσότεροι οδηγοί με την κίνηση. Και τώρα λοιπόν, παρότι βρισκόμαστε, δεν έχει καν ξημερώσει, ήδη υπάρχει πυκνήριο οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά έτσι τα περισσότεροι βρίσκονται στους δρόμους και έχουμε και αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση τώρα της Κυψέλης αποκαλύπτει πολλά κενά έτσι, στο σύστημα, πολλά κενά, πολλές ελλείψεις. Μια διαδικασία για την παιδική προστασία που δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις κοινωνικές υπηρεσίες που δεν γνωρίζει η μία τύπη ή η άλλη. Παιδιά που βρίσκονται για διαστήματα, πολύ μεγάλα διαστήματα στο παίδων χωρίς να είναι άρρωστα, έτσι, μια αποθήκη, έτσι, όσο και δύσκολο να ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ τώρα στο ζευγάρι αυτό της Κυψέλης, σε αυτή την ανατριχιαστική ιστορία που μας έχει προκαλέσει πραγματικά φρίκη, έρχονται συνεχώς πληροφορίες ότι υπήρχαν καταγγελίες για αυτούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς γνωρίζατε αυτή την ιστορία, είχατε καταγγελίες εκεί στο Χαμόγελο.
1: Το γνωρίζαμε, είναι σχετικό, γιατί το Χαμόγελο, το 1056 η γραμμή, είναι αποδέκτης κλήσεων και ανώνυμων και επώνυμων αναφορών. Το 2020 λοιπόν, τον Απρίλιο, δεκτήκαμε μια αναφορά ανώνυμη για την συγκεκριμένη οικογένεια με θέματα που αφορούν την παραμέληση, τα ναρκωτικά και όλα αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα τα οποία ζούσαν τα παιδιά τότε. Εμείς το συνδυάσαμε και με ένα δημοσίευμα που τότε υπήρχε για το γεγονός ότι ο άντρας κρατούσε μια γυναίκα μέσα στο μια γερμανίδα και την εξωθούσε σε πορνεία, και το δημοσίευμα αυτό μαζί με την αναφορά που πήραμε από την Καλούσα, την στείλαμε στην εισαγγελία προκειμένου να προχωρήσει για τα περαιτέρω, που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, γιατί καμιά φορά δεν πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα.
0: Σωστά.
1: Να ερευνήσουμε εμείς σαν ένας ιδιωτικός φορέας. Υπάρχουν οι αρχές, υπάρχουν οι θεσμοί, οι οποίοι προχωρούν παρακάτω. Στη συνέχεια το 24 δέχτηκαν πάλι ανάλογη αναφορά καταγγελία, με τη διαφορά όμως ότι ήταν τελείως εκτός, έτσι, ακόμη και ανώνυμη που είναι αναφορά, πρέπει κάπως να τεκμηριώνεται. Δεν μπορούμε να στέλνουμε ότι μας καθίσει, ότι μας έρχεται και ότι μας λέει ο καθένας. Και από τη στιγμή που δεν ήταν αυτή η διαδικασία, δεν μπορούσαμε να τη στείλαμε, δεν τη στείλαμε τότε. Μετά λοιπόν έφτασε που πήγαν στα παιδιά στα νοσοκομεία, και στο νοσοκομείο τρεις φορές τα πήρε ο πατέρας στα παιδιά χωρίς να έχει την εισαγγελική εντολή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Μόνο τους και παίρνουν και ζητάνε βοήθεια. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, ίσως να υπήρχε και πρόβλημα να μην υπήρχαν και στη ζωή.
0: Εσείς γνωρίζετε λοιπόν από πρώτο χέρι όλα αυτά. Έχετε πάρει στις πλάτες σας, στους ώμους σας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρώτη μας σκέψη είναι το χαμόγελο του παιδιού. Γνωρίζετε όμως από μέσα και τις ελλείψεις του συστήματος. Όταν προσπαθείτε εσείς τώρα να ενημερώσετε για μια τέτοια περίπτωση, όταν προκύπτει από όλες αυτές τις καταγγελίες, από τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας που σας έρχεται, τέτοια περιστατικά, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις και πού βρίσκεται εμπόδια? Εμπόδια λόγω ελλείψεων, λόγω ασυνεννοησίας? Δώστε μας λίγο την εικόνα για να καταλάβουμε γιατί φτάνουν παιδιά να τα παίρνουν, να πηγαίνουν στο παιδόν. Καταρχάς και αυτό λάθος είναι, αλλά να πηγαίνουν, ας πούμε, στο παιδόν.
1: Δεν είναι χώρο το δική σου ζωή. Το παιδόν είναι για να υπάρχουν εξετάσεις για μεταδοτικά, όπως λέγονται, ναι, το σήματα, που σε αυτή την περίπτωση πραγματικά φαίνεται η χρησιμότητα ότι πρέπει να ελέγχονται από πλευρά υγεία για να μην πάνε σε ένα χώρο παιδικής προστασίας.
0: Σωστά. Απλά δεν πρέπει να παραμένουν εκεί για διάστημα. Γιατί δεν
1: παρκάρουνε, κοιτάξτε, το λέμε άσχημα, άσχημα, είναι άσχημα, παρκαρισμένα παιδιά στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας. Η νέα νομοθεσία λέει ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν πλέον στα δημόσια ιδρύματα. Γιατί ξέρετε, πιστεύουμε πολύ και το έχουμε κάνει πράξη να επακατασταθούν κάποια παιδιά στην οικογένειά τους, εφόσον υπάρχει κάποια ασφάλεια σχετική με την παρακολούθηση την ανάλογη, η υιοθεσία ή η αναδοχή που έχουμε κάνει τις περισσότερες στην Ελλάδα. Αλλά κάποιοι χώροι παιδικής, κάποιοι χώροι που όπως το χαμόγελο του παιδιού έχει, είχε και έχει,
0: ναι,
1: σπίτια φιλοξενίας και όχι δομές, γιατί από κάποιο διάστημα και μετά όλα ονομάζονται δομή, μια αφοριστική λέξη,
0: ναι,
1: που δεν συνάδει με τη φροντίδα που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί, γιατί έχουν μεγαλώσει τελικά κάποια από αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να προχωρήσουν τη ζωή τους χωρίς να υπάρχει μια φροντίδα, και την εναλλακτική λύση λοιπόν αυτών που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, λόγω αυτής της νομοθεσίας, δεν έχουν που να πάει οι εισαγγελείς που να πάνε τα παιδιά, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα νοσοκομεία στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακά νοσοκομεία. Και το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα, που δεν είναι μόνο το επιστημονικό και επαγγελματίες προσωπικό, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στα παιδιά, πηγαίνουν να ανταποκρίνονται με τις υπηρεσίες, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί το χαμόγελο συμπληρώνει, δεν υποκαταστά θεσμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό ενοχλεί βέβαια, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια φορέα που έχει εμπιστευτεί ο κόσμος το ότι είναι ιδιωτικός. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ας υπήρχε η μέρημνα, η φροντίδα, να υπάρχει κάποιος δημόσιος φορέας και να λειτουργούσε επικουρικά.
1: Η συνεργασία είναι δεδομένη, οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν και εμείς να τους στηρίζουμε. Αυτή είναι η αρχή σαν χαμόγελο, και δόξα τω Θεώ μέσα στους θεσμούς υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όχι οργάνωση. Αυτό που είπατε λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει στελέχωση. Γιατί αυτοί που θα πρέπει να κάνουν τον έλεγχο μετά που στέλνουμε την αναφορά, τις εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές που στέλνουμε στους εισαγγελείς σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει η πρόνοια του Δήμου, που είναι ένας ή δύο ή σε κάποιους Δήμους και καθόλου κοινωνικό λειτουργός, θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους, να παρακολουθούν την οικογένεια, να δουν ότι πηγαίνει καλά, ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών κλπ. Αυτά ναι. δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Γιαννόπουλο, υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, παιδιών που, ναι. που, για τους οποίους δεχτήκατε κλήση κάποια στιγμή στο παρελθόν, στη συνέχεια απασχόλησαν.
1: Τώρα, κάθε μέρα δεχόμαστε κλήσεις. Κάθε μέρα δείτε τις κλήσεις που έρχονται και τις, από τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το θετικό. Τις εμπιστεύεται, γιατί λέει θα πάρω το χαμόγελο. Γιατί, και εκεί είναι το θέμα και η ευθύνη μας. Γιατί σου λέει θα κάνει κάτι, θα κάνουν κάτι. Δεν ξέρουμε ότι οι δυνατότητες να σας μην θυμίσω το παιδί που βρέθηκε στη βαλίτσα σκοτωμένο, ναι. το παιδί στην Αχαΐα που ήταν στο ψυγείο, που τέσσερις αναφορές είχαμε στείλει και δεν είχε γίνει τίποτα και τελικά το βρέθηκε σκοτωμένο. Δηλαδή φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις πλέον που δεν έχουμε περιθώριο άλλο. Να περιφέρουν. Και δεν είναι το κακό χαμόγελο που εξιχνιάζονται πράγματα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Yes.
0: Και για τις πληροφορίες αυτές. Ήδη υπήρχαν καταγγελίες λοιπόν από το 2020 για αυτό το ζευγάρι εκεί στην Κυψέλη που πραγματικά όλες οι ενέργειες, όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά. Πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτή λοιπόν η ιστορία της φρίκης εκεί, που διαδραματίζονταν σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, έγινε γνωστή όχι από τους γείτονες για κάποια έτσι προβλήματα κτλ. Υπήρξαν κάποια παράπονα για την καθαριότητα, αλλά πέραν τούτου δεν. Γιατί έγινε γνωστή αυτή η ιστορία που είχε μέσα και έχει μέσα εγκληματικές ενέργειες? Έγινε γνωστή διότι οι συγκεκριμένοι δεν κατέβαλαν το μίσθωμα. Αν λοιπόν δεν ήταν συνεπείς ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αυτή η ιστορία μπορεί να μην έφτανε έτσι αυτή τη στιγμή να τη συζητούμε, διότι ήταν ο ιδιοκτήτης εκείνος ο οποίος αντέδρασε γιατί δεν καταβάλλονταν σωστά το αντίτιμο. Και μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στο Airbnb γινόταν όλα αυτά τα σοκαριστικά, τα ανατριχιαστικά εγκλήματα. Ο κύριος Θεοχάρης Μιχαηλίδης είναι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, τον οποίο και θα καλημερίσω. Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, πλέον είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
0: Βεβαίως, ναι, αντιπρόεδρος και αντιπρόεδρος. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Αυτή η ιστορία μας αποκάλυψε ένα σκηνικό φρίκης. Θέλω να ρωτήσω, επειδή το τελευταίο διάστημα τα Airbnb είναι μια ελληνική πραγματικότητα και τα λοιπά, πόσο διασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών και οι συνένικοι μιας πολυκατοικίας για το ποιος μπαίνει μέσα? Πώς διασφαλίζεται, ας πούμε, ότι αυτός που μπαίνει μέσα δεν θα προχωρήσει σε κάποια εγκληματική τέτοια δραστηριότητα? Υπάρχουν έτσι κάποιοι κανόνες ασφαλείας? Υπάρχουν κάποια πράγματα που σας βοηθούν και εσάς να αισθάνεστε ασφαλείς ότι όχι μόνο θα λαμβάνετε το μίσθιο, αλλά ότι θα υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα?
1: Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος να διαχωρίζουμε ένα κατάλημα αν είναι βραχυχρόνια, μακροχρόνια, ξενοδοχείο, πανσιόν και αυτά. Mm-hmm. Γιατί κάποιος που θέλει να κάνει κάποια εγκληματική ενέργεια, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Θα σας δω ένα παράδειγμα.
0: Στη μακροχρόνια όμως μίσθωση.
1: Η 17 Νοέμβρη είχε τρεις διάσκειες γεμάτες οπλισμό, πυρομαχικά κλπ. Για 25 χρόνια. Και δεν το είχε πάρει κανένα είδηση. Φταίει η μακροχρόνια μίσθωση γι' αυτό, ναι, που δεν ελέγχει αν βάζει ο άλλος όπλα και σφαίρες και πυράβλους μέσα στα διαμερίσματα των ανθρώπων στο Παγκράτη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Όχι. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνουμε τέτοια. Ίσα ίσα, επειδή στη βραχυχρόνια η διαμονή είναι πιο μικρή,
0: ναι,
1: έχουμε πιο στενή επαφή με αυτόν που μένει μέσα και τον ελέγχουμε και μπορούμε, αν δούμε κάτι, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτής της φρικιαστικής υπόθεσης, ναι, αλλά νομίζω ότι διάβασα ότι λέει ο άνθρωπος ότι κάτι δεν του πήγαινε καλά μόνο από την ιστορία, δεν ήταν μόνο τα λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι,
0: ναι,
1: παρεξενέθηκε γενικά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι πιθανό, δηλαδή, γιατί υπάρχουν διάφοροι στην πόλη πλέον που έχουν έρθει πρόσφυγες πάρα πολύ από διάφορες χώρες που προσπαθούν να νοικιάσουν σπίτια με διάφορους τρόπους. Οπότε και αυτός προφανώς πονηρέθηκε. Υπάρχουν διάφορες γνωστές απάτες στη δικιά μας την πιάτσα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: όπως ξέρουμε.
0: Εσείς έχετε παράπονα από συνενίκους τέτοιων διαμερισμάτων που λένε, ας πούμε, ότι να το κλειδί της πολυκατοικίας πηγαίνει από χέρι σε χέρι, το κλειδί εννοώ της εισόδου, πηγαίνει από χέρι σε χέρι, δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα στην πολυκατοικία μας? Εκφράζονται τέτοια παράπονα?
1: Ακούστε, υπάρχουν διάφοροι που γκρινιάζουν για αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βλέπουν ότι η πολυκατοικία έχει πλέον ζωή, πληρώνονται τα κοινόχρηστα, πληρώνονται λογαριασμοί, έτσι. Αυγουστιάτικα είναι κάποιος μέσα και φαίνεται να υπάρχει κίνηση και δεν είναι στόχος για να σπούνε διαρρήκτες. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο, έτσι.
0: Ναι, το πώς Το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας την περιουσία του είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Απλά λέω αν εκφράζονται παράπονα, ας πούμε, διότι βλέπουμε στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας που είναι και πιο τουριστικά, ότι σε πολλές περιπτώσεις στις εισόδους των πολυκατοικιών υπάρχει ένα κουτί έτσι, που αφήνει το κλειδί ο ιδιοκτήτης του Airbnb με κωδικό ασφαλείας. Υπάρχουν κάποια συστήματα, υπάρχουν πράγματα που σας διασφαλίζουν, διασφαλίζουν έτσι, δίνουν και μια ηρεμία στο συνένικο του διπλανού διαμερίσματος, ας πούμε.
1: Αυτό που σας είπα είναι ότι παρακολουθείτε συνέχεια το διαμέρισμα, τι συμβαίνει. Άρα δεν είναι τόσο απλό να... Και στο κάτω-κάτω τα κλειδιά είναι τα κλειδιά του διαμέρισματος του Airbnb, αν για οποιοδήποτε λόγο πέσει στο λάθος χέρια. Άντε να πεις και τις εξώπορτας. Και πολλές φορές υπάρχουν και συνδυαστικά, δηλαδή υπάρχει ένα lockbox μέσα, ένα lockbox έξω. Δεν είναι τόσο απλό να κάνει κάποιος κάτι. Άρα θέλω να πω δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο απλό αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια απάτη, να χτυπήσει το κουδούνι και να πει μας από το ΔΔΕ, όπως ξέρουμε.
0: Προκύπτει, ναι, το τελευταίο διάστημα.
1: Είμαι ο Ελτα Κούριερ ή το Βολτ ή ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω, δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους πώς θα μπουν από την εξωτερική πόρτα. Το θέμα είναι μετά τι θα κάνουν. Και μετά δεν μπορούν να πειράξουν τους υπόλοιπους. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα προκαλέσουν θέμα στο ίδιο το Airbnb, αν καταφέρουν να το βρουν. Διότι έχει μια πολυκατοικία η οποία έχει 4-5 ορόφους και μπορεί να έχει 2-3 διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Εγώ σου λέω ότι έχει και ένα σετ κλειδιά. Πώς ξέρεις ποιο είναι το διαμέρισμα? Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Ωραία, κοιτάξτε τα κλειδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Εσείς σκέφτεστε παρόλα αυτά να αλλάξετε έτσι κάπως το πλαίσιο της λειτουργίας βραχυχρόνιων μισθωμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζετε, διότι τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα Airbnb, τα οποία τα προτιμά και ο κόσμος, οι περισσότεροι τα προτιμά και για λόγους οικονομίας, αλλά είναι και, τα περισσότερα από αυτά είναι και καινούργια, ας πούμε, και βρίσκονται και κοντά στους προορισμούς που επιδιώκουν οι ίδιοι. Σκέφτεστε να αλλάξετε, να βάλετε και άλλους έτσι κανόνες ασφαλείας, να το πω, για να διασφαλίσετε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται, τον όγκο του πληθυσμού που μετακινείται, που μέσα σε αυτούς πιθανότατα μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι έκνομος.
1: Μπορεί να είναι έκνομος ως κάτι άλλο, αλλά όσον αφορά εμείς δεν είμαστε η αστυνομία. Έτσι. Αν ο άλλος έχει κλείσει από το Airbnb και έχει πληρώσει και μπαίνει μέσα, εγώ δεν μπορώ. Αν δεν τον δω και μου φανεί πραγματικά πολύ περίεργος, δεν είναι η αστυνομία να πάω να κάνω ελέγχους, να ψάχνω τις βαλίτσες του και τα πράγματά του. Όπως κανένας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε στο ξενοδοχείο το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, απλά στο ξενοδοχείο υπάρχει μια ρεσεψιόν.
1: Ωραία, και τον βλέπεις ναι. Τον άλλον και τι θα πεις. Παρόλο που πήρα την αστυνομία και εμείς δεν μου αρέσει η φάτσα του. Δεν το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, όχι. Θα σας πω.
1: Αν δεν συμβεί κάτι, δηλαδή δεν προκληθεί κάποιο θέμα. Πώς εμείς θα το κάνουμε, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνουμε, δεν καταλαβαίνω. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω αν, επειδή περισσότερος κόσμος επιλέγει τα Airbnb πια, έτσι, στα ξενοδοχεία, απ' έξω, γιατί αν πάμε
1: αυτό,
0: σε αυτή τη σύγκριση, αν πάμε στη σύγκριση, στα ξενοδοχεία υπάρχει ασφάλεια στα περισσότερα από αυτά τα ξενοδοχεία απ' έξω, στα μεγάλα ξενοδοχεία, υπάρχει ρεσεψιόν, υπάρχει ένας έλεγχος στοιχείων. Λέω αν εσείς, επειδή ο κόσμος...
1: Και σε εμάς υπάρχει, δηλαδή για να κλείσει από τις πλατφόρμες, πρέπει να δώσει στοιχεία, κάποια στοιχεία. Μπορεί να μην το κοιτάξουν το διαβατήριο ότι θα μπει μέσα, αλλά υπάρχει κάποια στοιχειώδους, κάποιος στοιχειώδης έλεγχος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα.
0: Όταν δηλαδή... κάποιος νοικιάζει ένα Airbnb, το εξοφλεί πριν καν φτάσει, πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία?
1: Ανάλογα που το κλείνει, αλλά γενικά ναι. Γενικά ναι. Η γενική ιδέα είναι αυτή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα μπορούν. Η γενική ιδέα και η σωστή πρακτική,
0: ναι.
1: Η δικιά μας πρόταση για τη σωστή πρακτική, είναι ναι, να το έχει εξοφλήσει. Διότι αν δεν το εξοφλήσει και λέει θα έρθω από κοντά, θα τα βρούμε με μετρητά ή θα σου κάνω έξω,
0: ναι.
1: Εκεί αρχίζουν βαράνε καμπανάκια. Για μένα, εμείς, η δικιά μου εταιρεία, δεν το δεχόμαστε αυτό.
0: Μάλιστα. Και παίρνετε τα στοιχεία του, δηλαδή την ταυτότητά του, το διαβατήριο κτλ.
1: Αν το κλείσει, αν το έχει κλείσει από κάποια πλατφόρμα, ναι.
0: Εντάξει, οπότε ναι, διασφαλίζεται με έναν τρόπο ότι θα έρθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και δεν θα έρθει κάποιος άλλος κτλ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαηλίδη για αυτή την επικοινωνία. Για όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν που μας ακούει και τα λοιπά, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, αυτό μας λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τέτοια περιστατικά. Να είστε καλά.
1: Εγώ θα έλεγα και σε αυτό ότι ειδικά σε περιόδους διακοπών, τώρα τον Αύγουστο που η πόλη είναι άδεια, τα μόνα διαμερίσματα στα οποία υπάρχει μια δραστηριότητα είναι στα βραχυπρόθεσμες μίσθωσης, οπότε δεν φαίνεται παρατημένη η πολυκατοικία. Υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει, βλέπουμε πράγματα, έρχονται καθαρίστριες, έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν συντήρηση στο διαμέρισμα, το Airbnb που βουνάει στην πολυκατοικία. Και μόνο από αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό πράγμα για την ασφάλεια μιας πολυκατοικίας. Εμείς έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο κέντρο, που ήταν μόνο οι ηλικιωμένοι που μένουν, που χαίρονται που μας βλέπουν, μας λένε καλημέρα, ξέρω εγώ. Και, δηλαδή αυτό από μόνο του.
0: Ναι. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι συνεχώς εκεί και το παρακολουθεί, όπως λέτε, τότε συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν υπάρχει, γίνεται απλή διαχείριση από κάπου αλλού και δεν υπάρχει έτσι επισταμένος έλεγχος, εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις αν αυτός είναι ο αυτός που έχει νοικιάσει το Airbnb ή είναι απλά κάποιος επιτίδιος, ο οποίος η κίνηση που λέτε, δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος, ο γείτονας της πολυκατοικίας, αν αυτός που μπαίνει είναι κλέφτης υποψήφιος, λέμε τώρα, ή είναι ενοικιαστής. Αν όμως υπάρχει παρακολούθηση από τον ιδιοκτήτη, έτσι, ή τέλος πάντων από μια εταιρεία που φροντίζει να το παρακολουθεί στενά το ακίνητο, τότε νομίζω διασφαλίζεται πολύ περισσότερο. Αυτό.
1: Αλλά σας είπα ότι πλέον στις πολυκατοικίες υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να έρθουν ή θεωρητικά να έρθουν νόμιμα μέσα. Δεν είναι μόνο οι βραχυχρόνια. Σας είπα, μόνο οι ντελιβεράδες. Δηλαδή.
0: Ναι, οι ντελιβεράδες δεν έχουν κλειδιά όμως στο διαμερίσμα τη εισόδου τη πολυκατοικία. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Σας εξήγησα όμως ότι. Ναι. Μπορούν να μπουν μέσα και να περιφέρονται στην πολυκατοικία και να πει τι κάνει αυτός εδώ. Σου πει κάνω delivery, ξέρω εγώ. Έχει και μια τσάντα και λέει κάνω delivery και δεν είναι delivery, είναι διαρρήκτης, ξέρω εγώ.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, η ιστορική αγορά Μοδιάνο άνοιξε τις πύλες της χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη και έτσι όλοι οι επισκέπτες, οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στο εμβληματικό αυτό σημείο της πόλης. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, πλήθος κόσμου έσπευσε εκεί να κάνει βόλτα, να επισκεφτεί τα μαγαζιά, να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Και στην αγορά Μοδιάνο λειτουργούν 30 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 9 δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, όλα στο nova.gr.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-10-80-880. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισαν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις εξαιρετικές, όπως πάντα, μουσικές επιλογές. Yeah! Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο. Σας θυμίζω νέα ώρα. Νέα ώρα στο μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξανά θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: πιο πάνω.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2640-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως τη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία, την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο εξημειώνει πως προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης μια ισχυρής και αξιόπιστης αποτρεπτικής δύναμης με στόχο την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας των χωρών. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με 4 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα. Η Τεχεράνη επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Οριστικοποιήθηκε το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής, καθώς εκφράζεται προβληματισμός μεταξύ των βουλευτών τόσο για την ακρίβεια όσο και για το αγροτικό. Σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Την υποψηφιότητα θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα εστιάζει στη μεσαία τάξη και το επιχειρήν. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Εμένει ο 43χρονος ότι ο θάνατος του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα διαμερίσματος στην Κυψέλη οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας. Η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους, η οποία θα απολογηθεί σήμερα, υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Τον Απρίλιο του 20 αλλά και το 24 δεχθήκαμε ανώνυμες αναφορές για τη συγκεκριμένη οικογένεια για θέματα που είχαν να κάνουν με παραμέληση και ναρκωτικά, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Παράλληλα είπε ότι τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο 3 φορές και ο πατέρας τα πήρε χωρίς να έχει εισαγγελική εντολή και δεν έγινε έρευνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Σέφιλ της Βρετανίας, νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό από μαχαιριές σε σπίτι. Κρατούνται 5 άτομα. Στα αθλητικά, στην Everton θα αγωνιστεί και τη φετινή σεζόν ο διεθνής Άγγλος επιθετικός Τζακ Γκρίλις. Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρ, η οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμιν Μοντγκόμερι. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει 2. Η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ. Ζέστη για Σεπτέμβρη, δηλαδή 35-36 βαθμούς Κελσίου. Οι ζέστες που δεν μας έκανε το καλοκαίρι, που δεν έκανε σημαντικές ζέστες, θα μας κάνει τώρα Σεπτέμβρη. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά εντάξει, δεν έχει πέσει το θερμόμετρο. Έτσι θα κινηθούμε, με μικρά διαλύματα δροσιάς και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι του μήνα, τουλάχιστον με την εκτίμηση που υπάρχει από τώρα για τις επόμενες 10 μέρες, γιατί δεν είναι και μάγοι άνθρωποι, μετεωρολόγοι είναι. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Μπιθικότση να τραγουδάει Μαργαρίτα ή Μαργαρό, Μίκης Θοδωράκης. 5 χρόνια από τότε που ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο, πλήρης ημερών, πλήρης εμπειριών, και μας άφησε πίσω ένα τεράστιο έργο. Να το φυλάμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να το φυλάμε, να το τιμούμε και να θυμόμαστε το Μίκη μας, το Μάνο μας, τους μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού πολιτισμού. Θα ακούσουμε κι άλλο Μίκη σήμερα. Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα, κάναμε πριν από πόσο, ούτε μήνα σχεδόν, με αφορμή το θάνατο του μεγάλου Μίκη, αλλά θα ακούσουμε αρκετό Μίκη και σήμερα. Κατά τα λοιπά, είπαμε ζέστη ο καιρός. Η ζέστη, λέει, φέρνει αϋπνίες, γιατί είναι πλέον πολύ θερμές οι νύχτες και αυτό δημιουργεί ζήτημα στο να κοιμηθείς, ειδικά αν δεν μπορείς να κοιμηθείς με air condition ή ξέρω εγώ, έχει γίνει κανένα κατασκευαστικό λάθος και το air condition βαράει στην κεφάλα και δεν γίνεται να το ανάβεις συνέχεια. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν το πάρα πολύ air condition, οπότε την παλεύουν με ανεμιστήρες και ανοιχτά παράθυρα. Αλλά πώς ήταν τα παλιά, η παλιά διαφήμιση, θυμάστε που έλεγε κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια. Υπάρχουν οι σίτες τώρα, θα μου πεις, σωστά. Βάζεις τη σίτα αλλά δεν μπαίνει δροσιά, γιατί ζέστη και το βράδυ. Και αυτό φέρνει αϋπνία ή τέλος πάντων ανάστατο ύπνο. Διαβάζω μια έρευνα που έχει σήμερα στα νέα. Αν φταίει η κλιματική κρίση για όλα, φέρνει σίγουρα αϋπνίες θερμής καλοκαιρινής νυχτός. Δεν κοιμάσαι καλά, ξυπνάς το πρωί. Ξέρεις τώρα, άμα δεν έχεις κοιμηθεί καλά και ξυπνήσεις το πρωί, ξυπνάς στραβά. Ξεκινάει η μέρα λίγο στραβά, προσπαθείς να την ισιώσεις με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται τίποτα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πας, ξεκινάς για τη δουλειά σου, έχει κίνηση. Αρχίζει τα. Ξέρεις αυτό το μυρί, γιατί δεν θες και να το πεις. Λες, είναι πολύ πρωί, μη χαλάσω τώρα τη μέρα, ας πούμε, θα φτιάξεις. Και μπαίνεις στον Κηφισό και τέλος. Κοιμάσαι εκεί πέρα. Τον ύπνο που δεν έριξες το πρωί, το ρίχνεις στο Κηφισό. Βέβαια τώρα θα έχουμε τον Κόμβο. Βέβαια αυτή την καινούρια ομάδα από την Τροχέα σου λέει με drones και τα λοιπά θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε και τροχονόμους πάνω στον αέρα για τα drones. Γιατί drones για τις φωτιές, drones για την κίνηση, drones για τον πόλεμο, drones για τις παραλίες, drones για το ΣΔΟΕ. ΑΔΕ. Φάνηκε ότι είμαι παλιός. Drones για την φορολογική αυτή, drones για τα ναρκωτικά, drones για το λαθρεμπόριο. Θα έχει περισσότερη κίνηση στον αέρα από ότι στη γη. Τέλος πάντων, θα έρχεται, λέει, αυτή η ομάδα με το που βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, τσουπ, θα παρεμβαίνουν στους δρόμους για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία με μηχανές άμεσης επέμβασης. Θα είναι φρουφρού από εδώ, φρουφρού από εκεί, για να, όχι φρουφρού και αρώματα, φρουφρού με την σφυρίχτρα, για να πάει παραπέρα η κίνηση. Τώρα να μου πεις, ωραία, άντε και μπλόκαρε η κίνηση στον Κηφισό, τι θα τους κάνεις, θα τους πάρεις τα χέρια να τους βγάλεις εκτός Κηφισού? Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα μπλοκάρει ο Κηφισός δεν έχει που να πάει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και υπάρχουν και συγκοινωνιολόγοι που λέει και άλλον ένα Κηφισό να φτιάξει από πάνω, θα γεμίσει και ο Κηφισός από πάνω. Και τρίτον να φτιάξει, θα γεμίσει και ο τρίτος Κηφισός. Γιατί όσο φτιάχνουμε δρόμους, τόσο παίρνουμε αυτοκίνητα. Άρα πρέπει να είναι ολιστικό το σχέδιο.
Τέλος πάντων, το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί πιλωτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ έρχεται σε λίγες μέρες με το άνοιγμα των σχολείων, όπου εκεί είναι πάντα το μεγαλύτερο ζήτημα. Όταν ξεκινούν όλη την ίδια ώρα να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή διώχνουν τα παιδιά και φεύγουν και λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα ξεκλέβουν και κάτι, σου λέει κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω. Άσε που μπορεί και τα παιδιά ακόμα να είναι διακοπές σε καμιά γιαγιά, σε κάνα παππού, σε κάνα θείο, σε καμιά θεία ή κάποιος από τους γονείς να έχει μείνει μαζί τους διακοπές, οπότε ακόμα είναι λίγο πιο ελαφρά τα πράγματα. Και φαίνεται από τον χάρτη αυτή την ώρα που 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο Κηφισός είναι να τον πιει στο ποτήρι. Δηλαδή να ανέβεις και να τον ανέβεις μία, να τον ξανακατέβεις και να τον ξανανέβεις έτσι. Για τον τζαμπουκάρε, παιδί μου, που τον βλέπεις άδειο. Γιατί με ξέρεις ένα κομμάτι εκεί από την Στρατηγού Καλάρη και πάνω μέχρι. Πολύ πριν, μέχρι την Άποδο, μέχρι την Αγίων Αναργύρων, τον δρόμο και τη λεωφόρο, εκεί έχει λίγο ανάσχεση κατά τα λοιπά, είναι άδειος και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η έξοδος από το Δαφνί προς το Σκαραμαγκά είναι σχετικά δύσκολη, όπως και η έξοδο στη λεωφόρο Σκιστού. Πάλι εκεί μπλοκάρει λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάπου εκεί τελειώνει η αναφορά για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Γυρίσαμε, αλλά δεν έχουμε βγει ακόμα μαζικά στους δρόμους. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βγει όλοι μαζί την ίδια ώρα στους δρόμους. Δεν είμαστε και πόλη για να ζεις. Βγήκαν τα στοιχεία χθες για τις πόλεις να ζεις. Δηλαδή, πού είναι πιο καλά στον κόσμο να ζεις. Ψάχνεις την Αθήνα, λες, εντάξει ρε παιδί μου, μήπως η Αθήνα είναι πιο πιθανό να είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Πουθενά, τίποτα. Στην δεκάδα, ούτε να την βρεις. Στην εικοσάδα, ούτε να το σκέφτεσαι. Θα είναι στις 30. Μην το συζητάς. Στις 40, ούτε να αυτό. Στις 50, στις 60, στις 70. Είναι 88η μεταξύ των υπολείπων χωρών, επηρεασμένη από ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια και οι υποδομές. Πρώτη θέση η Κοπενχάγη στην Δανία, ξεχωρίζοντας για την ποιότητα ζωής και τις φιλικές προς τον άνθρωπο υποδομές. Ακολουθεί η Βιέννη στην Αυστραλία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία, όχι, η Βιέννη στην Αυστρία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία και το Βανκούβερ στον Καναδά. Η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής στην πρώτη δεκάδα είναι στην ένατη θέση για την ακρίβεια. Αλλά θα μου πεις τώρα, αλλάζει κάτι το αν είσαι πρώτος ή 88ος? Όχι, εδώ είμαστε και τα βλέπουμε. Είναι μια πανέμορφη πόλη που αξίζει να ζεις, με πολιτισμό, με ιστορία, με κοντά θάλασσα που πάντα παίζει ρόλο αυτό, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ρε παιδί μου για να γίνει πόλη να μη ζεις. Έχει όμως και τα ωραία της, έχει και τις γωνιές της, έχει και τις ομορφιές της. Ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου από την Παρασκευή μεθαύριο, 4 του Σεπτέμβρη, όπου ξέρετε πλέον το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει γίνει μια μεγάλη γιορτή, όχι απλά πάγκι με βιβλία από βιβλιοπωλεία, και οι παρουσιάσεις και οι εκδηλώσεις και μουσικές και παιχνίδια και κόσμος και ένα ωραίο μέρος για να πας, να δεις, να συζητήσεις 285 περίπτερα που θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα εγγένεια τα επίσημα θα γίνονται Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 8, αλλά ανοίγει τις πύλες στις 4 του Σεπτέμβρη. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 του μήνα. Άρα έχετε πολλές μέρες. Εγώ θα έλεγα, ξέρω τα πράγματα δεν είναι εύκολα οικονομικά, αλλά κάντε μια βόλτα. Πάντα αξίζει να πάρετε ένα βιβλίο. Πολλές φορές είναι φτηνότερο από οποιοδήποτε ταξίδι στον κόσμο. Να και μια και λέμε για ταξίδια, ένα ταξίδι προς τα έξω και ένα ταξίδι προς τα μέσα που ξεκίνησε πολύ μεγάλη συζήτηση, το ταξίδι του Μουζακίτη
του 19χρονου Golden Boy πέρυσι, πότε ήταν πρόπερση, του Ολυμπιακού, που πηγαίνει και αυτό στη Χάλ να βρει τον φίλο του, τον Τζολάκη, τον τερματοφύλακα, τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που είναι στη Χάλ πλέον και κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Φαίνεται ότι όλα έχουν κλείσει για να φύγει ο Μουζακίτης προς την Χάλ. Και του Πουέρτα, που έρχεται στον Ολυμπιακό με μεταγραφή 20 εκατομμυρίων, έσπασε τα κοντέρ, και αυτό ανεβάζει και, όπως καταλαβαίνετε, τις απαιτήσεις και για τις άλλες ομάδες που ψάχνουν και αυτές μια μεταγραφή αεροδρομίου. Το ζήτημα είναι οι μεταγραφές αεροδρομίου να μην παίζουν μπάλα μόνο στις αφίξεις, αλλά να παίζουν μπάλα και στο γήπεδο, για να βλέπουμε κι εμείς ωραία μπαλίτσα. Κατά τα λοιπά, ο κόσμος συζητά για την επίσημη πλέον επίθεση της Γερμανίας προς την Ρωσία, για την αυτή την απίθανη ιστορία με την επίθεση που είχε δεχθεί η Ρωσία με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ήταν με εκρηκτικά, δεν ήταν απλά drones που περνάγανε, φωτογραφίζανε παραλίες και χάσανε το δρόμο τους. Όλο αυτό έχει φέρει μια ένταση, μια νέα ένταση και μεταξύ

που η Ευρώπη από τη μία θέλει να δει τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μήπως και μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Πιέζεται ενεργειακά, διότι η Ρωσία με τον ένα καλός ή κακός έδινε ένα σημαντικό κομμάτι της ενέργειας στην Ευρώπη, και αυτό οδηγεί ψηλότερα τις τιμές, αλλά από την άλλη πώς ακόμα θα χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιεζόμαστε και εμείς εδώ. Πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να στείλει τους Patriot στην Ουκρανία μέσα στα αυτές τις συμφωνίες που υπάρχουν για την στήριξη της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε και δεν λέει να τελειώσει με τίποτα. Κατά τα λοιπά, τα ήρεμα νερά μοιάζουν πλέον να μην είναι και πάρα πολύ ήρεμα στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Να μπεις ήρεμα νερά απλά για τα ήρεμα νερά? Όχι, προφανώς. Αυτή τη φορά η νέα ένταση έρχεται από το τουρκικό παιχνίδι με τα πάρκα. Ένα ερευνητικό σκάφος, του Μπιτάκ Μαρμαρά, βρίσκεται στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου. Το ερευνητικό σκάφος πλέει από χθες το πρωί στην περιοχή που η Άγκυρα ανακήρυξε εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίως εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγεκάς. Η Ελλάδα αντέδρασε καταγγέλλοντας ως παράνομη την τουρκική Ναύτεξ, αλλά και για το γεγονός ότι το πλοίο δραστηριοποιείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, και κάπως έτσι κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο επεισόδιο σε αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο της έντασης είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να συναντηθούν ούτε οι δύο πρόεδροι ούτε οι υπουργοί εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ. Αντίθετα, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί έχουν δουλίτσες να κάνουν οι δυο τους. Υπάρχουν αγοροπολισίες, διότι ο Τούρκος πρόεδρος έτσι φέρνει κοντά όσους θέλει, βγάζει το πορτοφόλα που τη γεμίζει με λεφτά και αυτός που κόβει εκεί στην Τουρκία, πληθωρισμός ξέρω εγώ 37-40% κάτι τέτοιο, κόβει χρήμα και όποιον θέλει να τον κάνει φίλο του πηγαίνει και αγοράζει προϊόντα από αυτόν. Εν τω μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, όπου αποκαλύπτει γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ, ο αρχηγός της MIT, στην Αθήνα μυστικά. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Ο Καλίν στην Ελλάδα και το Μαρμαρά στο Καστελόριζο. Αλλά εμείς έχουμε την ασπίδα του Αχιλιά, καλά δεν την έχουμε ακόμα, την αγοράσαμε, θα την έχουμε κάποια στιγμή, και αυτό προκαλεί μια ένταση στην Τουρκία, είναι η αλήθεια, διότι καταλαβαίνεις ότι σου λέει εξοπλίζονται και απέναντι, άρα πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι παραπάνω για να δείχνω ότι πάντα έχω την υπεροχή. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε την Ελβετία απέναντι μας θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή ότι ρε παιδί μου, okay, επειδή δεν έχουμε την Ελβετία αλλά ούτε είμαστε και η Ελβετία, μήπως να δώσουμε και κάνα χρήμα αλλού στις κοινωνικές δομές, για παράδειγμα, για να στηρίξουμε λίγο και άλλα πράγματα. Η άμυνα, κανείς δεν το συζητάει ότι πρέπει να ενισχυθεί, αλλά απλά λέω, ξέρεις, να βλέπουμε και γύρω-γύρω. Στο άλλο μέτωπο, είπα Ιράν, εκεί καλά κρατεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει και πανηγυρίζει για το πόσο κερδίζει το Ιράν και πόσο τους έχει εξοντώσει και πόσο ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και τα γνωστά. Αυτά που συζητάμε από την πρώτη στιγμή. Απλά το πετρέλαιο με Κίνα και με τούτα έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι και πάλι. Έγραψε σχεδόν 97 λίγο νωρίτερα στις συνεδριάσεις. Στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ο Τραμπ κάνει πλάκα και εμείς θα τσουρουφλιστούμε τον δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα, ενεργειακά χειμώνα που έρχεται. Όλο αυτό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός από την Eurostat στο 3,7%, εκτείναξη στον ελληνικό πληθωρισμό από 2,7% σε 3,7%, κυρίως εξαιτίας της ανόδου της ενέργειας για ακόμα μία φορά. Μας καίει και θα μας τσουρουφλήσει. Όλο αυτό οδηγεί

0: οδηγεί πλέον στην, με βεβαιότητα σε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ακριβένει το χρήμα σε όλες τις εκφάνσεις, άρα ακριβένει και η ζωή μας. Φέρνει αναταραχή στα ομόλογα, που αυτό καλό δεν το λες, ακόμα και αν αντέχουν τα ελληνικά ομόλογα, υπάρχει μια αναταραχή και φέρνει και αναταραχή πέρα από τα μακροοικονομικά και στα μικροοικονομικά, δηλαδή στην τσέπη μας. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θυμίζω πέρυσι είχαμε πάρει, ξεκινήσαμε να παίρνουμε πετρέλαιο με 1,09, πήγε στο 1,12, μετά έσκασε ο πόλεμος, αλλά ήταν Μάρτης και δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανέβηκε λίγο τιμή. Αν σήμερα ξεκινούσε η προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης, θα παίρναμε πετρέλαιο με 1,75 το λίτρο. Στα 1000 λίτρα, πέρυσι με φέτος, συν 660 ευρώ. Τα 1000 λίτρα, για να βάλεις πετρέλαιο βύχη απέναντι ο Χρήστος μόλις το είπα. 60% πάνω δηλαδή, αν παίρναμε σήμερα πετρέλαιο, θα επιδοτηθεί, θα ζητηθεί να υπάρξει μια συγκράτηση, αλλά πόσο. Πώς.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
2: Το υδρομένο τισόρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
7: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Βαρδής από τον μάτι του το κόσμο και πραγματικά, όπως γράφει και το τραγούδι, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Ένας από τους ανθρώπους που έβαλε τη δική του πολύ ξεχωριστή υπογραφή στο ελληνικό τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 37 γράφει το ρολόι. Ο ήλιος έχει βγει, είναι λαμπρός. Θα κάνει ζέστη και σήμερα και εμείς θα συζητάμε, αναζητώντας σύννεφα για να πέσουμε για ακόμα μια φορά, τι δεν πήγε καλά και γιατί και ποιος και ποια υπηρεσία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και αυτά τα παιδιά ζούσαν αυτή τη φρίκη τόσο καιρό. Ασχέτως αν η περιοχή είναι η Κυψέλη, το Παγκράτη, ο Βύρονας, η Εκάλη, η Κηφισιά, αλλάζουμε περιοχές, μένουν όμως πάνω κάτω ίδια τα ζητήματα και τα προβλήματα που τα συζητάμε, τα αναδεικνύουμε, ρίχνουμε και κάνα συχτήρι που και που γιατί δεν γίνεται η δουλειά σωστά, τα ξεχνάμε και μετά επανερχόμαστε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι η αλήθεια. Είμαστε στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ. Η συζήτηση που ανοίγει πάντα αυτές τις μέρες είναι οι παραγωγικοί φορείς τι ζητούν από την κυβέρνηση και τι θα δώσει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ. Είναι το κλείσιμο μιας περίοδου πολύ έντονης τουριστικά, είναι το κλείσιμο των εκπτώσεων, είναι πολλά τα ζητήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χαράλαμπο Αράχοβα, οικονομολόγο, διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕ, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκινάει αυτή η νέα χρονιά στην πραγματικότητα, αυτή η νέα σεζόν. Καλημέρα κύριε Αράχοβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Άκουγα πριν τον εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη Αντώνη Βαρδί. Θα με ξεχάσεις, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν ξεχάσει ότι προκλήσεις τα προβλήματα και ούτε και η ακρίβεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι όλα εδώ και δεν είναι και απλά εκτίμηση. Το βγάζουν τα στοιχεία. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό στο 3,7%. Μοιάζει να είναι ένα μείγμα δυσκολιών στην οικονομία που λες ότι εντάξει, να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, αλλά είναι πολυπλόκαμο αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο και εδώ να πούμε ότι όταν ο πληθωρισμός, ακούμε πολλές φορές, λέμε ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 5 στο 3,7 κλπ. Δεν μειώθηκε, επιβραδύθηκε. Δηλαδή συνεχίζει να τρέχει, να ανεβαίνουν τιμές, απλά με πιο ήπιο ρυθμό.
0: Σωστό. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι να μειώνεται ο πληθωρισμός του τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, οι οικονομολόγοι λένε ότι όταν μειώνεται ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα καλό για την οικονομία.
0: Σωστό.
1: Να ήταν πιο χαμηλός κοντά στο επίπεδο που χειρίζει και η ΕΚΤ. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωζώνης και αυτό έχει και πέρα από το αντίκτυπο το αναπτυκτικό στην καθημερινότητα και στο κόστος διαβίωσης. Κάθε χώρα έχει και αντίκτυπο αρνητικό στην ανταγωνιστικότητα, φυσικά. Έτσι.
0: Σωστά. Επειδή όμως συζητάμε για ακρίβεια από το 2022 και μετά, που ήταν η κρίση στην Ουκρανία και μετά ήρθαν και όλα τα υπόλοιπα, ακρίβεια που ξεκινάει κατά κύριο λόγο από ενεργειακούς παράγοντες, θα περίμενε κάποιος ότι στις εκπτώσεις θα υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή δεν τα φέρνει και πάρα πολύ εύκολα, θα πήγαινε σε εκπτώσεις να ψωνίσει τα απαραίτητα, να εκμεταλλευτεί τις μειώσεις των τιμών. Δεν έχει πάει έτσι όμως, σύμφωνα με την έρευνά σας.
1: Το είπατε πολύ σωστά, ο κόσμος να ψωνίσει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος ζωής, γιατί σουρευτικά μόνο βάσει των επίσημων δραστικών δεδομένων της Ελστάτ, τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί από το 2020 γύρω στο 36-37%. Mm-hmm. Η στέγαση που είναι μεγάλο μέρος δαπάνης γύρω στο 27-28%. Οπότε βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, ο κόσμος τι κάνει, ανακατευθύνει τις δαπάνες του στις απολύτως απαραίτητες. Δηλαδή δαπανά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για να καλύψει τα απολύτως αναγκαία, όπως είναι η στέγαση, οι μεταφορές και φυσικά η διατροφή.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην έρευνά μας που μόλις αναφερθήκατε, εμείς τα αποτέλεσμα των τεχνών εκπτώσεων είναι απογοητευτικά. Και έρχονται μάλιστα να προστεθούν σε ένα ήδη αρνητικό πρώτο εξάμηνο με βάση πάλι τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία. Και είδαμε λοιπόν ότι στις εκπτώσεις 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τζίρο, πωλήσεις δηλαδή μικρότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό είναι αρνητικό γιατί και πέρυσι είχαμε παρατηρήσει μια παρόμοια κατάσταση. Άρα λοιπόν συσσωρεύονται οι χαμηλές πωλήσεις, όταν την ίδια στιγμή αυξάνεται το κόστος λειτουργίας, οι τιμές προμηθευτών και γενικότερα η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τίθεται ένα αμφιβόλο. Και υπάρχουν και φυσικά και πολύ ψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εμείς βάσει της έρευνας που κάναμε, οι περίπου μικρές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο καθόλου ικανοποιημένες από τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν μέσα στις στενές εκτόσεις, και μάλιστα αυτό αναγκάζει περίπου 4 στις 10 να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις χαμηλές τιμές για να προσελκύσουν καταναλωτές και θα συνεχίσουν και μετά το πέρας. Εκτός που έγινε προχθές επίσημα στη τέλος του Αυγούστου. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά περιοριστικό και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι. Μήπως όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο που πλέον δεν επιτρέπει τις εκτόσεις να είναι αυτό που ήταν παλιότερα, δηλαδή μια περίοδο που θα γεμίσουν τα μαγαζιά. Μήπως δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή περίοδο εκτόσεων στην αγορά.
1: Δεν έχετε άδικο αυτό και πολλές φορές και η ΕΣΕ έχει θέσει θέμα να συζητήσουμε να περιοριστούν πάρα πολύ εκτόσεις με την να είναι πραγματικές εκτόσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από την ίδια όμως στιγμή είναι τέτοια η πίεση στην αγορά και τέτοια η έλλειψη ρευστότητας που ουσιαστικά οι ίδιες επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να προσελκύσουν πελάτες. Να σας πω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι λίγο παλιό, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.
0: Ναι.
1: Την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είδαμε στα καταστήματα εκτόσεις και προσφορές.
0: Ναι.
1: Και αυτό κανείς δεν περιμένει αυτή την περίοδο. Και μάλιστα ενώ σε λίγες μέρες θα ήταν και επίσημη έναρξη των εκτόσεων.
0: Μετά το τέλος των εορτών ξεκινάνε οι εκτόσεις.
1: Και όμως είδαμε εκτόσεις κυρίως σε αντρικά προϊόντα, τα οποία αντρικά είναι υπόθεση, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν γίνει τόσο στην αγορά, αλλά ήταν και σε γυναικεία.
0: Ναι.
1: Αγοράστε δύο προϊόντα, το έθρο στη μισή, 20% χαμηλά, 30% χαμηλά, πιο καλή τιμή τέλος πάντων. Και είδαμε αυτό, διότι υπήρχε έλλειψη ρευστότητα στην αγορά. Δηλαδή δεν είχαμε καλέ πωλήσει, οπότε αναγκάστηκαν οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και τις προσφορές πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα επαγγελματίες στον χώρο ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε φτάσει στο τέλος των εκτόσεων με τόσο πολύ εμπόρευμα, το οποίο πρέπει να φύγει όσο είναι το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Φυσικά πρέπει να. Αυτό που λένε στην επιτέλεση με την έκφραση αγορά, να ξεστοκάρουν, να φύγει το εμπόρευμα, γιατί όχι. Και για λόγους ρευστότητας και για λόγους πρέπει να πληρώσουν άνθρωποι και επιταγές και να καταβάλουν στους προμηθευτές τους και τα αντίστοιχα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό, γιατί αυτό δεν είχαμε μια κακή περίοδο για χύψη λόγους. Αυτό σωρεύεται σε μια ήδη αρνητική περίοδο όσον αφορά τις πωλήσεις. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και εκεί όπου έχουμε σαν σε καταθέσει και υπόμνημα εδώ και πολύ καιρό σχετικά με κάποια μέτρα και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Όχι για να. Δεν θέλω να ακουστεί ότι ζητάμε κάποια εξυπηρέτηση του κλάδου. Μιλούμε για όλη την επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μέτρα που θα βοηθήσουν και μέτρα που κάτι από αυτά.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι και κακό να ζητάτε εξυπηρέτηση εισαγωγικά του κλάδου. Δηλαδή, κάθε κλάδος πρέπει να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από τους κυβερνώντες για να γίνει καλύτερη η οικονομία μας. Γιατί φοβάμαι ότι και η ΔΕΘ σιγά σιγά χάνει λίγο το νόημά της. Αν είναι απλά ο κάθε πρωθυπουργός να ανεβαίνει πάνω για να κάνει ανακοινώσεις σε επίπεδο επιδομάτων, κυρίως επιδοματικής πολιτικής, και όχι μια γενική στόχευση, ένας γενικός σχεδιασμός για το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα, χάνουμε τη μάχη, νομίζω.
1: Έχετε δίκιο. Απλά εμείς θέτουμε θέματα για την ουσιαστικά σε αυτό το πλαίσιο το οποίο μόλις θέσατε. Θέτουμε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της. Θέματα τα οποία δεν έχουν πάντα και δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ζητάμε στην ουσία μικρότερη γραφειοκρατία, μια αρχή η οποία. Ο κάθε επιχειρηματίας να μπορεί να ανεβάσει σε μια πλατφόρμα κάποια δικαιολογητικά χωρίς να χρειάζεται να τα επανεπιβάλλει κάθε φορά. Ή όταν πέφτει το σύστημα να μην υπάρχουν λόγω τεχνικής αστοχίας ή τεχνικής βλάβης, να μην υπάρχουν κυρώσεις για τους επιχειρηματίες που δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά. Αυτό δεν έχει κανένα κόστος και βοηθάει και την επιχειρηματικότητα. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ ψηλό πολύ ψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι υπερβολή να ζητήσουμε περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα όταν, ειδικά για το εμπόριο, έχουν μπει παντού μηχανισμοί ελέγχου, τα καταστήματα είναι πάντα ανοιχτά σε έλεγχο.
0: Θεωρητικά οπότε, αυτή δεν θα ακούσουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για την επιχειρηματικότητα.
1: Ναι. Αυτό ελπίζουμε να βελτιωθεί και η κατάσταση στην αγορά. Γιατί δεν σας κρύβω ότι η απογοήτευση, όχι μόνο των εμπόρων, αλλά των επιχειρηματιών, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να προσθέσω εδώ και κάτι άλλο. Είδαμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που κάνουν λόγο για το πρώτο εξάμηνο, να σας πω, μέχρι τώρα έχουν βγει, με τον τουρισμό. Μιλάει για μια αύξηση γύρω στο 15% της εισερχόμενης τουριστικής δαπάνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε στην αγορά, τουλάχιστον δεν φάνηκε εμπόριο.
0: Είναι
1: κάτι το οποίο μας προβληματίζει.
0: Είναι σαφές και είναι σαφές. Ανήκει μια κουβέντα για την ποιότητα του τουρισμού, την ποιότητα των τουριστών. Δηλαδή, αν έρχονται εδώ και αφήνουν χρήμα ή απλά έρχονται εδώ για να δουν τις ομορφιές μας, όσο πιο φτηνά γίνεται για τους ίδιους. Νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και το πακέτο της ΔΕΘ, για να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε σε τι είστε ικανοποιημένοι και τι ακόμα ζητάτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράχοβα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος Αράχοβας, οικονομολόγος, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για το κλείσιμο των εκπτώσεων, αλλά και για τις προσδοκίες στην ΔΕΘ που ξεκινά το Σάββατο που μας έρχεται. Αυτή είναι ποια άλλη από τους Rolling Stones. Σαν σήμερα μπήκαν στο στούντιο του Λονδίνου για να ηχογραφήσουν τη δική τους εκδοχή στο Little Red Rooster, το blues του Will Dixon, που είχε γίνει γνωστό λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Holy Wolf. Η επιλογή ήταν τολμηρή. Το 64, την ώρα που η Beatlemania κυριαρχούσε και η βρετανική pop αναζητούσε το επόμενο μεγάλο hit, οι Rolling Stones αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ως single ένα αργό, σχεδόν ακατέργαστο blues. Keep everything in the formula, upset in every way. Προφανώς και η επιλογή και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Έγινε μεγάλη και διαχρονική επιτυχία αυτό το blues του αγαπημένου τους Dixon. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του Algonquin στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε θελοντική αιμοδοσία για να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, και ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκεται συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο allwincareblood.org για να μάθεις περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. We'll be right back.

0: Τε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο. Παπάγου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: μια γλάστρα. Τρία κορίτσια στην καρδιά μου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιπλέον χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή, η ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν ή ναι, και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, οι βουλευτές επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει Νίκη. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Την αμέριστη αλληλεγγύη τους στη Γερμανία εξέφρασαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρους τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εν ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη νέα κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 91 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν που απάντησε με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Ελ Νόβι Μπετολυμπιακός και στις 10 το βράδυ πάω κόφι για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολη ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά και στις 8 το βράδυ Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που αποχαιρετούν το καλοκαίρι και για καλοκαιράκιδες και για χειμωνάκιδες είναι το τραγούδι. Αυτή είναι η Γιάμα, ο Γιάννης και ο Μανώλης, φίλοι από το Λύκειο. Το σχήμα ουσιαστικά γεννήθηκε στην Ικαρία όταν ο Γιάννης έπαιξε για πρώτη φορά κιθάρα μπροστά στον Μανώλη. Αυτή τη φιλία την έκαναν συγκρότημα και άφησαν ένα από τα τραγούδια που θα μείνουν για το καλοκαίρι του 2026.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει μόλις δύο μέρες γράψει στο ημερολόγιο. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Κίνηση στους δρόμους σιγά σιγά επιστρέφει, γιατί σιγά σιγά επιστρέφετε κι εσείς. Η άνοδος του Κηφισού έχει αρχίσει και φορτώνει πλέον από τα ΚΤΕΛ και πάνω, αρχίζει και έχει κίνηση μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, και από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ, μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών έχει αρχίσει και έχει κίνηση και η κάθοδος. Η έξοδος προς το Σκαραμαγκά στην Λεωφόρο Αθηνών, η έξοδος στη Λεωφόρο Χιστού ως συνήθως αυτή την ώρα φορτωμένη. Κόσμος γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά και η Μικράς Ασίας στο δρόμο προς το λιμάνι. Στην παραλιακή άλλα μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω, εκεί μόνο στο ύψος του λεωφόρου Αλίμου στο ρεύμα προς την Γλυφάδα έχει κάποια κίνηση. Η άνοδος Συγκρού δυσκολεύεται στο τέλος ως συνήθως, όπως και Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου, και στον περιφερειακό στον Καρέα έχει αρχίσει και μαζεύει η κίνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές, ακόμα ανεκτά τα πράγματα στους δρόμους.

Αυτή είναι η Doors, Summer's Almost Gone, 1965, στις 2 του Σεπτέμβρη. Οι Doors ηχογράφησαν τα πρώτα τους demo στο Los Angeles, ηχογραφώντας 6 τραγούδια, μεταξύ τους το Hello, I Love You, αλλά και αυτό εδώ, που αποχαιρετούν το καλοκαίρι.

Όσο πλησιάζουμε στην ΔΕΘ, προφανώς και η συζήτηση θα είναι γύρω από την οικονομία, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα και ακόμα περισσότερα προβλήματα που έχει η κοινωνία, κυρίως από την ακρίβεια. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού χθες από την Ελστάτ απλά ήταν μια επιβεβαίωση όσων ζούμε καθημερινά. Δεν περιμένουμε την Ελστάτ να μας πει ότι είναι ακριβή η ζωή μας γύρω-γύρω. Μπορεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στα στοιχεία της Ελστάτ να μην είναι τα τρόφιμα τον μήνα Αύγουστο, αλλά δεν άλλαξε, δεν είναι ότι μειώθηκαν οι τιμές των τροφίμων, απλά δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια, αλλά αυτό το πρόβλημα της ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, άρα και στα τρόφιμα κάποια στιγμή. Η πρωτοβουλία αυτή, η συμφωνία κυρίων για πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα φανεί και στα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ κατά τις 10 του μήνα πόσο απέδωσε και πόσο βοηθάει στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε από προχθές και αυτό η συμφωνία κυρίων, η εθνική πρωτοβουλία όπως το λένε, για την μείωση 1.740 κωδικών με τα προβλήματά της, διότι υπάρχουν προϊόντα που κατέγραψαν μεγάλη άνοδο στην τιμή το προηγούμενο 1,5 μήνα για να καταλήξουν σε μια υψηλή τιμή και από αυτή την υψηλή τιμή να μειωθούν 5-7% το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και προϊόντα που μετά τη μείωση ήταν ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν την μείωση, και αυτό λίγο περίεργο. Εντάξει, κάθε πρωτοβουλία καλή είναι, αλλά δεν λύνεται με πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Το πρόβλημα είναι δεδομένο, θέλει ένα ολιστικό σχέδιο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, μάλλον γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, πιέζει το οικονομικό επιτελείο, παιδιά, ό,τι περισσότερο μπορούμε, όσα περισσότερα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, να τα δώσουμε, να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, γιατί έρχονται εκλογές. Άρα και να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή σε αυτόν τον τόπο, Μονακό θα ήμασταν. Ούτε ακρίβεια θα είχαμε, ούτε τίποτα, ούτε κίνηση στους δρόμους, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αυτόν το Papa Loved Mama στις 2 Σεπτεμβρίου του 1991 κυκλοφορεί το Rope in the Wind, το τρίτο άλμπουμ του Garth Brooks και ο δίσκος που τον μετατρέπει από μεγάλο αστέρι της country σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Λίγες εβδομάδες αργότερα γράφει ιστορία καθώς γίνεται το πρώτο country άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αφήνοντας μάλιστα πίσω του το Black Album, τον Metallica. Ήρθαν οι καουμπόιδες να διώξουν τα μέταλλα, κατάλαβες.

0: Και αυτός είναι ο Τζο Σίμον. Γεννιέται μια μέρα σαν σήμερα στη Λουιζιάννα, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της soul των 60s και των 70s. Ξεκίνησε όπως πολύ μεγάλοι soul τραγουδιστές από gospel, πριν περάσει στην R&B και αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ύφος που έφερνε κοντά τη μαύρη soul με την country του αμερικανικού νότου. Το Talking Kind δεν γράφτηκε για εκείνον. Το έχει γράψει ο Howard και το έχει ηχογραφήσει πρώτος ο Waylon Jenkins το 67. Ο Howard το έχει προτείνει ακόμη και στον Ray Charles, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τζο Σίμον πήρε αυτή την καθαρόημη country σύνθεση και την έκανε ένα soul κομμάτι. Η δικιά του εκτέλεση ανέβηκε στο νούμερο 1 του R&B Charts, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και του χάρισε το μοναδικό Grammy της καριέρας του για την καλύτερη ανδρική R&B ερμηνεία. Oh yeah, it make me wanna... Mm-hmm. Oh yeah. Δυστυχώς το δικαστικό ρεπορτάζ δεν λέει να ησυχάσει, ακόμα και τώρα που θεωρητικά τα δικαστήρια ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Υποθέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη να μας χτυπήσουν, να μας χαστουκίσουν στο πρόσωπο για να μας θυμίσουν ποια είναι η πραγματικότητα και οι δυσκολίες στην κοινωνία μας. Ζήτησα από την καλή συνάδελφο από το Μέγκα και τα Παραπολιτικά τη Βάσο Παλαιού, δικαστική ρεπόρτερ, χρόνια που έχει δει και αν έχει δει φρικιαστικές ιστορίες, αλλά πάντα έρχεται μια φρικιαστική ιστορία να μας βάλει σε μια περίεργη διαδικασία να λέμε αν αυτό είναι το πιο δύσκολο που έχουμε ζήσει ή υπάρχουν και χειρότερα. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των τριών για την υπόθεση της Κυψέλης. Θα τους βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια το επόμενο διάστημα. Καλημέρα Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που από όπου και αν την πιάσεις βρωμάει, πονάει, δείχνει την αδυναμία μας, την ανικανότητά μας, αλλά δείχνει και μια ένα πρόβλημα που έχουμε, ανθρώπους που τους πιάνουμε, τους ξαναπιάνουμε, τους ελέγχουμε, τους βάζουμε φυλακή, τους βγάζουμε από τη φυλακή, να τους συναντάμε ξανά και ξανά και σε χειρότερα πράγματα. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια ιστορία που αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς έρχονται στα δικαστήρια, τους απαγγέλλονται κάποιες κατηγορίες, ακολουθεί τη διαδικασία, πολλές φορές αφήνονται ελεύθεροι, απαλλάσσονται με βουλεύματα, αλλά στη συνέχεια ουσιαστικά έρχεται κάτι πολύ χειρότερο, το οποίο
0: αποκαλύπτεται
1: ναι. Ακριβώς.
0: Ή μπαίνουν φυλακοί αλλά δεν σοφρονίζονται, γιατί το σύστημα μας δεν είναι σοφρονιστικό, ούτε τιμωρητικό είναι, αλλά είναι απλά βάλτε τον μέσα για ένα διάστημα και θα δούμε πώς θα βγει. Ο συγκεκριμένος μπήκε φυλακή και βγήκε μάλλον όπως ήταν και λίγο χειρότερος, μιλάω για τον 43χρονο που έρχεται στα δικαστήρια να απολογηθεί πάλι.
1: Ναι, σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου και οι τρεις στα δικαστήρια, καθώς τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια. Mm-hmm. Κατηγορούνται και για ένα πλημέλημα, για το γεγονός ότι δεν γνωστοποίησαν τον θάνατο του βρέφους.
0: Είναι η αρχή των κατηγοριών από ό,τι όλα δείχνουν από την ιστορία, έτσι. Γιατί φαντάζομαι η έρευνα, από την έρευνα μπορεί να προκύψουν και άλλα δικήματα πολύ σοβαρότερα από τα ναρκωτικά και απλά από την απόκρυψη του νεκρού βρέφους.
1: Ναι, συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για το τι συνέβη σε αυτό το παιδί και για το πώς έφυγε από τη ζωή, και εφόσον η δικογραφία αυτή αποσταλεί στις δικαστικές αρχές, σίγουρα θα απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος και για τη δολοφονία, ουσιαστικά, όπως όλα δείχνουν, αυτού του βρέφους. Αυτή η υπόθεση για την οποία θα απολογηθούν σήμερα αφορά ουσιαστικά όσα έχουν προκύψει και σχετίζονται με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν και στο σπίτι, ναι, αλλά και από τις ενδείξεις που έχουν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές για το τι γινόταν σε σχέση με αυτό. Σίγουρα όμως η σημαντικότερη έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό. Και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα παιδιά, Αλέξανδρε, ναι, γιατί εκεί νομίζω είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του συστήματος. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ουσιαστικά από το 2020, λέει το χαμόγελο του παιδιού, καταγγελίες για το τι συνέβαινε.
0: Και εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Ναι. Είχαν πάει τα παιδιά στο παιδόν 3 φορές, αλλά ουσιαστικά αυτά τα παιδιά εξαφανίζονταν μέσα από τα χέρια των αρχών και δεν μπορούσαν στη συνέχεια ούτε να τα εντοπίσουν, ούτε να δουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή την οικογένεια.
0: Υπάρχει κάποια αντίδραση επίσημη ή ανεπίσημη από τη δικαιοσύνη σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία που τα παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν σε ιδρύματα, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει, ναι, αλλά ουσιαστικά και από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών επιβεβαιώνουν όλο αυτό που συνέβη, ναι, Αλέξανδρε.
0: Είναι αυτό το γνωστό, το εμείς κάναμε τη δουλειά μας, οι επόμενοι δεν την κάνανε. Και κάπως έτσι το μπαλάκι πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία μέχρι να γίνει

0: Ναι, ουσιαστικά είχαμε για πρώτη φορά έναν εν ενεργεία ανώτερο υπάλληλο της ΕΕΠ να προσφεύγει στις δικαστικές αρχές και να καταθέτει μια μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία στρέφεται κατά των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικαστέντων για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Πρέπει να σου πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην Πάτρα, βρισκόταν σε κομβικές θέσεις όταν παρακολουθούταν το τηλέφωνο του με το παράνομο λογισμικό, σε θέσεις που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην μηνυτήρια αναφορά ενδεχομένως στοιχειοθετούν κατά την άποψη του ίδιου και του δικηγόρου του το αδίκημα της κατασκοπίας και μάλιστα στην κακουργηματική του μορφή, Αλέξανδρε. Έχει κατατεθεί αυτή η μήνυση, βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα παροφασίσει από εδώ και πέρα τι θα συμβεί, αν δηλαδή θα διαβαστεί στον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει χειριστεί μέχρι τώρα την υπόθεση των υποκλοπών με τα γνωστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι.
1: Κάτσε περίμενε τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Η υπόθεση είναι στο αρχείο και έχει τελειώσει? Μπορεί με αυτή τη μήνυση να ξαναβγεί από το αρχείο και να την αναζητήσουμε? Αλλάζει κάτι? Μπορεί να αλλάξει κάτι στο πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε σχέση με το αν πρέπει να γίνει αναψηλάφιση ή τέλος πάντων να ξαναδούμε την υπόθεση ή όχι?
0: Η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή, αλλά είναι ανοιχτή γιατί ως προς το σκέλος που αφορά τις ποινικές ευθύνες των τεσσάρων ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για τους οποίους υπάρχει η δίκη στο εφετείο το Δεκέμβριο. Ωστόσο, ως προς το σκέλος της κατασκοπίας που αφορά που μετά την απόφαση του δικαστηρίου εξέτασε η δικαιοσύνη αν θα πρέπει να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο, έχουμε δύο αποφάσεις και του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα και του νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Μπακέλα που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Αυτή τη στιγμή όμως έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα λόγω της θέσεώς του βρισκόταν σε μια θέση που οποιαδήποτε διαρροή από το τηλέφωνο του καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μήνυση.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε σχέση με την δίκη με τα 127 χρόνια και τα λοιπά. Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης.
0: Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης, όχι, δεν είχε προσφύγει στις δικαστικές αρχές.
1: Ούτε ως μάρτυρας, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ούτε ως μάρτυρας, ωστόσο είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από τα πρόσωπα τα οποία είχαν εντοπιστεί από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
1: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
0: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
1: Όχι, το λέω στη λογική του, αν προκύπτουν νέα στοιχεία στην υπόθεση, αν προκύπτει μια νέα πτυχή στην υπόθεση, για να ανοίξει και το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας που η εισαγγελία το κλείνει με κάθε αφορμή. Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε για όλο το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας, πέρα από τους τέσσερις θειώτες.
0: Ουσιαστικά είναι ένα ακόμα πρόσωπο που έρχεται με αυτή την ιδιότητα και με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ότι εγώ παρακολουθήθηκα, πάτησα το link και δεν ξέρουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία υποκλάπησαν από το κινητό μου τηλέφωνο.
1: Που έχουν πάει.
0: Που έχουν πάει, ναι.
1: Και ποιος τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή και όλες αυτές τις πληροφορίες ποιος έχει, που είναι το μεγάλο ερώτημα που μοιάζει η κυβέρνηση να μην την νοιάζει καθόλου. Για παράδειγμα, και αρμόδιοι να μην τους νοιάζει καθόλου ότι όλα αυτά τα στοιχεία πού είναι, τα έχουν κάποιοι ιδιώτες και τα αξιοποιούν όπως πρέπει, δεν μας νοιάζει, δεν πρέπει να μάθουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση έχει ουρά.
0: Και σίγουρα, Αλεξάνδρε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Πέρα από αυτά τα πρόσωπα γιατί, που εξετάστηκαν από τις δικαστικές αρχές, γιατί ουσιαστικά στο πρωτόκολλο.

0: Περιοδικό δικαστήριο και στο εφετείο 5-6 πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator παρίσταται και έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι ήταν και πολύ σημαντικά πρόσωπα, υπουργοί της κυβέρνησης, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων,
1: ναι, νομιάς
0: και τα λοιπά,
1: βέβαια.
0: Δεν έχουν κληθεί ποτέ από τις δικαστικές.
1: Είναι εντυπωσιακό το ότι παρακολουθούσαν την ηγεσία της πολιτικής ζωής και της στρατηγικής μας ζωής και κανένας δεν είχε ασχοληθεί να δει, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι έχει γίνει εκεί, ποιος, γιατί.
0: Ναι. Το πατήσατε το link, ρωτήσει κάποιος, δεν το πατήσατε. Τι είχατε μέσα στο κινητό σας, θα μπορούσε να είναι κάτι σημαντικό για
1: ξέρω
0: την
1: χώρα. Φαντάζομαι ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ή ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός εθνικής άμυνας κάτι σημαντικό θα έχει στο κινητό. Δεν μπορεί.
0: Ακριβώς, αυτονόητο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Αλλά δεν έχουν κλειστεί. Δεν έχουν κλειστεί ποτέ. Οπότε δεν γνωρίζουμε κιόλας.
1: Είναι δηλαδή, το περίεργο της υπόθεσης.
0: Σαν το συγκεκριμένο άνθρωπο να υπάρχουν άλλοι 10, ας πούμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Βάσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα επανέλθω γιατί δεν κλείνουν οι υποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Βάσου Παλαιού, η καλή συνάδελφος, δικαστική συντάκτρια των παραπολιτικών και του Μέγκα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκουτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Είναι του Billboard που μπαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1, χωρίς να χρειαστεί ούτε μία εβδομάδα για να σκαρφαλώσει στην κορυφή, αλλά αυτό στον Michael Jackson. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι γκρίνιαζαν γιατί ήταν 2 εκατομμύρια στην Αθήνα, είμαστε πάνω από 5 εκατομμύρια πια. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, όχι να τραγουδάμε όπως η υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου, να βγούμε στα μπαλκόνια και να φωνάζουμε. Μουσική Γιώργος Μουζάκης, στοίχοι Ηλίας Λιμπερόπουλος και Κώστας Νικολαίδης, παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση Σκούπα και Φαρά στο θέατρο Μετροπόλιταν.

0: Δίπλα μου είναι ο Σπύρος Σερμπέτης, διότι έχουμε μια έκτακτη είδηση στα τελευταία λεπτά. Ένα ναυτικό ατύχημα. Ελπίζουμε να μην γίνει, να μετατραπεί σε δυστύχημα.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τα ξημερώματα της Τετάρτης, λοιπόν, είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Τα δύο εμπορικά πλοία αυτά έφεραν τουρκική σημαία και σύμφωνα με τις πληροφορίες συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Ιλιβρίας. Για το ένα από τα δύο πλοία, το οποίο είχε ένα πλήρωμα 10 ατόμων, δεν έχουμε εικόνα για το ποια είναι η τύχη τους. Αγνοούνται αυτοί οι 10 ναυτικοί και έχει ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και απλά να μην έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής και να βρεθούν και οι 10. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σπύρο Σερμπέτης, πολλά περισσότερα αν θέλετε στα παραπολιτικά.gr. Είπαμε, το θέμα των ημερών όπου μας επαναφέρει στην σκληρή πραγματικότητα της αδιαφορίας αυτής της κοινωνίας ή της ανικανότητας αυτής της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα δεν είναι άλλο από αυτή την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Και το φρικιαστική δεν είναι απλά για να δώσουμε ένταση, να κάνουμε με τις λέξεις να φανεί πόσο μεγάλη είναι αυτή η υπόθεση, αλλά γιατί όσο ξεδιπλώνεται το κουβάρι δείχνεται από όλες τις πλευρές υπάρχει μια φρίκη στο τι ζούσαν τα ανήλικα παιδιά εκεί, 15χρονος, 12χρονος, 9χρονος, φρίκη στο τι έκανε αυτός ο 43χρονος στους ανθρώπους που ήταν γύρω του, φρίκη στο τι μπορεί να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα και να μάθουμε, αλλά για ακόμη μια φορά φρίκη στο πόσο η κοινωνία μας και η πολιτεία μας αποτυγχάνει διαρκώς να προστατέψει τα παιδιά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, να συζητήσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν κάνουμε καλά και κάθε φορά συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Παιδιά που είναι αόρατα σχεδόν ή τα κάνουμε αόρατα μάλλον από την κοινωνία, από τις δομές, από την προστασία. Καλημέρα κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μοιάζει μάλλον ότι θα το συζητήσουμε και άλλες φορές, γιατί δεν κάνουμε
2: δυστυχώς
0: τίποτα.
2: Ναι. Δυστυχώς, γιατί δεν αλλάζει κάτι και ξέρετε, είναι λιγάκι και λυπηρό το ότι κάθε φορά όταν αποκαλύπτεται μια ίδια ζώντος συνδεχτής τέτοια υπόθεση που προκαλεί εφημική αναστάτωση στο κοινό, υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι συνήθως συντονοβλεπτικό ή χαρακτηρίζεται από κραυγές ακρότητας. Mm-hmm. Να τους κρεμάσουμε, να τους κάνουμε, να τους
0: ναι,
2: κάνουμε.
0: Βέβαια,
2: και μετά
0: βέβαια.
2: Αυτό ακολουθείται από την λησμοσύνη που μένουμε πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι που συζητάμε τα θέματα της παιδικής προστασίας. Θέλω να πω με τούτο εισαγωγικά ότι και σε αυτή την περίπτωση, μόλον ότι οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στην πορεία του χρόνου και στην αρχή η εικόνα αναγκαστικά είναι αρκετά θολή, αυτό που είναι ένα εξαχθείο συμπέρασμα για την κοινωνία είναι ότι τα πράγματα απέτυχαν πολύ νωρίς. Mm-hmm. Όταν έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει ένα παιδί 15 χρονών, ένα 13, ένα 9 χρονών και το βρέφος που δολοφονήθηκε.
0: Βέβαια.
2: Αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια σίγουρα είχαν επαφές με υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Σίγουρα κάπου πήγανε σχολείο, σίγουρα κάποτε πήγανε στο νοσοκομείο, σίγουρα η οικογένεια ενδεχομένως ήρθε σε επαφή με κοινωνικο-προνοιακές υπηρεσίες ή άλλου τύπου υπηρεσίες. Όλοι αυτοί απέτυχαν στο να εντοπίσουν ότι έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχουν αυξημένες ευαλωτότητες.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό όχι ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό που θα γινόταν σε οποιαδήποτε συγκροτημένη κοινωνία, ας πούμε του ευρωπαϊκού δεδομένου, θα ήταν ότι τα παιδιά αυτά θα είχαν συναντήσει στη διαδρομή τους, την επαφή τους με διάφορες υπηρεσίες με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή τα παιδιά, mm-hmm. θα είχαν βρει προγράμματα πρώιμου εντοπισμού, προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προγράμματα εκπαίδευση των επαγγελματιών ώστε να διακρίνουν σημάδια ότι κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά, έτσι ώστε η παρέμβαση να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Και όχι να έχει φτάσει στο μη παρέκει το κακό και μόνο τότε να λέμε τι θα κάνουμε με τους δράστες.
0: Εδώ έχουμε και ένα στοιχείο ακόμα παραπάνω. Τα πιτσιρίκια έχουν συλληφθεί δύο φορές και οι 15χρονοι ήταν κάνα δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας. Οι εισαγγελείς έχουν διατάξει να τους πάνε πάνε στο Πέδον. Ο μπαμπάς ή τέλος πάντων ο πατέρας οικογένειας, ό,τι είναι αυτός, θα μάθουμε στη συνέχεια, μπούκαρε μέσα στο Πέδον και πήρε τα παιδιά. Πώς γίνεται τρία παιδιά που το κράτος είχε συναντήσει τόσες φορές να καταλήξουν ουσιαστικά αόρατα?
2: Αυτό είναι επίσης ένα από τα πράγματα που υποδηλώνει την ανυπαρξία μηχανισμών παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα, δύο, τρία παιδιά να παρεμβαίνει η πολιτεία υπό την μορφή του εισαγγελέα και με διάταξη να λέει θα φύγετε από το σπίτι σας γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος για εσάς, θα πάτε σε ένα μέρος που εγώ το ονομάζω ασφαλές. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τώρα για τη συζήτηση αυτή ότι το νοσοκομείο δεν είναι, φυσικά και δεν είναι ασφαλές mm-hmm. μέρος για τα παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Και σε μια ανάδοχη οικογένεια, όπως θα έπρεπε να τα είχε πάει, το ίδιο θα ήταν όπως αυτό που
0: σωστό.
2: Θέλω να πω τώρα. Να λέει η κοινωνία, φεύγουν από το σπίτι τους γιατί εκεί κινδυνεύουν, πάνε κάπου αλλού για την ασφάλειά τους. Ένας από το σπίτι τους να μπουκάρει και να τα παίρνει πίσω, και αυτό να μην πυροδοτεί κάποια αντίδραση του κράτους, να λέει ποιος είναι αυτός που παραβιάζει την εισαγγελική διάταξη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι αδιανόητο για μια ευνομούμενη κοινωνία.
0: Ναι, όλο αυτό είναι στρεβλό από την αρχή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας χώρος, μια δομή να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ενώ σε πρώτο στάδιο. Δεν εννοώ για όλη τη ζωή.
2: Την παρακολουθώ και εξελίσσεται. Ναι. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, ένα παιδί που θα απομακρυνθεί επιγόντως από το σπίτι του δεν θα πάει σε καμία δομή.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάει ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε αστυνομικό τμήμα, ούτε πουθενά άλλο. Θα πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια. Στα πλαίσια της επαγγελματικής επίγουσας αναδοχής.
0: Ναι.
2: Γιατί η δομή είναι κακοποιητική για το παιδί έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω δομές.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Αυτό που έκανε ο πατέρας ναι. στο Πέδον θα μπορούσε, σκεφτείτε, να το κάνει οποιαδήποτε δομή.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ δεν εννοώ να υπάρξουν δομές που θα παρκάρονται αυτά τα παιδιά ή που θεωρητικά θα τα σώζουμε ξεχασμένα από την κοινωνία. Εννοώ ότι δεν υπάρχει μια κοινωνική δομή τέτοια που να υπάρχει μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός για αυτά τα παιδιά. Κάπου φταίει η αστυνομία, κάπου φταίει το Πέδρο, κάπου φταίει ο εισαγγελέας.
2: Όχι, δεν φταίνουν λεφτές. Σε αυτό φταίει η πολιτεία που δεν έχει θεσμοθετήσει ένα μηχανισμό επίγουσας επαγγελματικής αναδοχής όλη την Ευρώπη. Όπου υπάρχει αυτό, η άμεση απάντηση του συστήματος για τα παιδιά που μπουκάρει η αστυνομία σε ένα κοντέινερ, ξέρω εγώ, στον Ασπρόπυργο και βρίσκει τρία μωρά που είναι με στην ψήρα πεινασμένα μαζί με ενήλικες που κάνουν χρήση και αυτά. Για αυτά τα παιδιά που στις μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα χρειαζόμαστε κάπου να τα πάμε, να τα κοιμήσουν, να τα φροντίσουν. Σε όλη την Ευρώπη η απάντηση είναι μία. Επίγουσα επαγγελματική αναδοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις τις παρούσεις συμπεριλαμβανομένες δεν το έχουν θεσμιστεί.
0: Αυτό σημαίνει όμως και μία ένα επίπεδο υποστήριξης στη συνέχεια που δεν την έχουμε ούτε αυτή, έτσι.
2: Φυσικά. Γιατί θα λέω επίγουσα επαγγελματική. Γιατί ο άνθρωπος που θα έχει το σπίτι του διαθέσιμο στις μία η ώρα τα μεσάνυχτα θα τον πάρει η γραμματεία της αγγελίας και θα του πει έχουμε τρία μωρά. Τα φέρνουμε σε μία ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει μόνο αλτρουιστικά. Αυτό σε όλο τον κόσμο γίνεται ως δουλειά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι.
0: Αυτό σημαίνει ότι
2: έτσι.
0: Κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν διαθεσιμότητα.
2: Εκπαιδεύονται,
0: εποπτεύονται
2: και υποστηρίζονται από κοινωνικές υπηρεσίες. Ναι. Δεν είναι τους αφήνουμε να κόψουν το λαιμό τους μόνοι τους.
0: Ναι, δεν είναι απλά μια οικογένεια που έχει ζητήσει
2: Δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι επαγγελματίες που εκπαιδεύονται, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Φύγουμε δηλαδή από αυτή τη βινιέτα ότι χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους. Δεν χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους, υπηρεσίες χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Θεσμό χρειαζόμαστε.
0: Επειδή είναι προφανές και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η ιδρυματοποίηση δεν λύνει κανένα πρόβλημα ούτε στα παιδιά, ούτε στους ενήλικες, ούτε πουθενά. Γιατί δεν κάνουμε ούτε το ένα βήμα, δηλαδή ούτε το λάθος βήμα των ιδρυμάτων, ούτε το σωστό βήμα της αναδοχής.
2: Και το κάνουμε και σημειωτώνουμε ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Πριν 4-5 χρόνια βγήκε επιτέλους με τα πολλά ένα νομοθετικό πλαίσιο για την επαγγελματική αναδοχή, την οποία λέγανε τότε η κυβέρνηση παρούσα, ας πούμε πάλι η Μιχαηλίδη, το χειρίστηκε, ότι θα προέβλεπαν την επαγγελματική αναδοχή. Το κάνανε με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά πρακτικά μόνο παιδιά με αναπηρία που παίρνουν από ιδρύματα, δηλαδή προϋποθέτουμε την ιδρυματοποίηση για να το βγάλουμε. Το επαγγελματική αναδοχή το βάλαμε ως υποπερίπτωση σε μια παράγραφο, αλλά με τέτοιους όρους που πρακτικά ήταν ανεφάρμοστο, δεν προβλέφθηκε καθόλου πόροι, ούτε σύστημα, ούτε θεσμός για να γίνει, οπότε δεν υλοποιήθηκε καθόλου. Και όλο αυτό κατέληξε και παρά τη χρηματοδότηση που υπήρχε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει, κατέληξε, ξέρετε, σήμερα μετά από 5 χρόνια πόσοι επαγγελματίες ανάδοχοι υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Πόσοι?
2: 8.
0: 8 από όλους αριθμός.
2: 8. Ο αριθμητικός φωτογράφος 8. Και τώρα λένε θα κάνουν άλλους 4 που επειδή έχουν λήξει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα τους χρηματοδοτήσουν από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού. Δεν λύνεται με ασπιρίνες.
0: Προφανώς δεν λύνεται απλά και με μια προκήρυξη. Δηλαδή χρειάζεται μια δουλειά ολόκληρη στην κοινωνία.
2: Χρειάζεται σχέδιο και βούληση να φτιάξεις έναν άλλο θεσμό που σήμερα λείπει. Γιατί δεν είναι μόνο το να ήταν, δεν είναι μόνο η επίγουσα επαγγελματική αναδοχή. Εγώ σας λέω και σε αναδοχή να ήταν και σε ίδρυμα να ήταν και σε οτιδήποτε να ήταν. Ο πατέρας ή οποιοδήποτε πατέρας μπορεί να μπουκάρει και να τα πάρει πίσω.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται μετά? Από ό,τι εγώ πληροφορούμε και το θεωρώ πολύ εύλογο, το νοσοκομείο σίγουρα ειδοποίησε την εισαγγελία ότι αυτοί που μου είχες βάλει με διάταξη χάθηκαν γιατί μπήκε ο πατέρας και τα τους πήρε.
0: Ναι.
2: Η εισαγγελία λοιπόν τι έκανε μετά? Έκανε ανάκριση, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Ναι.
2: Έδωσε εντολή στην αστυνομία να ερευνήσει, να εντοπιστούν τα παιδιά, να ξαναοδηγηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να τιμωρηθεί αυτός που διέριξε την εισαγγελική διάταξη, που παραβίασε την απόφαση του εισαγγελέα. Το έκαναν αυτό η εισαγγελία και η αστυνομία ή πέταμε χαρταϊτό?
0: Δεν ξέρω αν το έκανε και δεν ξέρω και αν το έκανε έτσι όπως πρέπει, απλά το έκανε για να πει ότι συμπληρώνουμε τα χαρτιά για να λέμε ότι γίνανε οι δουλειές.
2: Προφανώς, γιατί να πούμε ότι ναι, το κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Να σας πω ένα άλλο. Τα παιδιά που θα την κοπανίσουν, που θα εξαφανιστούν, που θα είναι εξαφανισμένα από το σύστημα προστασίας για τρίτη φορά στην Ελλάδα, αν φύγουν μια φορά, θα τα ψάξει κάποιος. Τη δεύτερη. Την τρίτη φορά δεν τα ψάχνει κανένα.
0: Ναι. Μας έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννάκος ότι από το παιδόν υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά που φιλοξενούνται θεωρητικά και μπαινοβγαίνουν κάθε βράδυ σαν να είναι απλά το σπίτι τους.
2: Δηλαδή... Κοίταξε, τα νοσοκομεία της κυρίως δεν είναι. Δεν θα έπρεπε να πάνε ούτε μια μέρα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Και το άλλο είναι ότι δεν έχουμε καν απόλυτο αριθμό, σίγουρο αριθμό για το πόσα παιδιά πρέπει να προστατευτούν. Και δηλαδή, άλλοι είναι 40, άλλοι είναι 50, άλλοι είναι 70, άλλοι είναι 300.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την πλευρά του παιδιού που έχει ανάγκη να προστατευτεί και όχι από την πλευρά της υπηρεσίας του θεσμού, του ενήλικου επαγγελματία που θέλει τη βολή του.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία είναι μια όχληση για τον νοσοκομιακό χώρο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό όμως το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας. Το κορίτσι που είναι έγκυος, που είναι 15 χρονών, είχε πολλαπλές επαφές τα 15 χρόνια που έχει ζήσει με υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Το ότι σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν εντοπίστηκε ότι εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Κωνσταλέξη στη μέση της καρδιά της Αθήνας, αυτό είναι μια στοχία που δεν μαζεύεται τώρα με το να φτιαχτούμε δύο δομές. Σε όλη την Ευρώπη, τη γεωγραφική πια Ευρώπη, στα σχολεία από τις πρώτες τάξεις μέχρι και την αποφύτηση θα περάσουν ξανά και ξανά προγράμματα που θα δώσουν ναύσματα στα παιδιά και θα τους δώσουν την έννοια του δικαιώματος και αν παραβιάζετε τα δικαιώματά σας που μπορείτε να απευθυνθείτε, που μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια αν κάτι τρέχει στο σπίτι σας, που υπάρχουν προληπτικές πολιτικές για να εντοπιστούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν προβλήματα. Και ξαναλέω, όχι κατά ανάγκη αντιπαραθετικά με τις κοινωνικά περιθωριοποιημένες οικογένειες, αλλά γιατί και αυτοί ενδεχομένως δεν ήθελαν να έχει μια τέτοια τραγική κατάληξη στη ζωή του.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να παρέμβεις όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα. Το ότι γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην Ελλάδα. Να σας πω για το βρέφος. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, οποιαδήποτε γυναίκα γυρνάει από το μεστήριο και έχει γεννήσει, και όταν λέω οποιοδήποτε, από την τελευταία περιπλανόμενη περιθωριοποιημένη μέχρι τη δισεκατομμυριούχο.
0: Ναι.
2: Καθολικά και οικουμενικά. Τις επόμενες εβδομάδες μετά την επιστροφή θα δεχτεί την επίσκεψη από ένα κοινωνικό λειτουργό.
0: Ναι.
2: Ή σε κάποιες χώρες από επισκέπτη υγείας ή από μεστή, τις περισσότερες από κοινωνικό λειτουργό. Που θα ρωτήσει πώς την παλεύετε μετά την γέννηση ενός μέλους στο νοικοκυριό και υλικά. Έχετε χρήματα να του πάρετε γάλατα, να του πάρετε κούνια, να του πάρετε πάμπερς και συμπεριφορικά ξέρετε να το ησυχάζετε όταν κλαίει ή κλαίει και το κουνάτε και το κεφάλι στον τοίχο. Και ψυχολογικά, γιατί και κάθε νέο μέλος ενός νοικοκυριού, αν δεν διατάσσει και τις ισορροπίες, αλλάζει και τα πράγματα, ως εκ τούτου θα δει και ψυχοπαθολογικά στοιχεία, θα δει αν ξαφνικά πιστεύουμε ότι το βρέφος είναι σατανισμένο, αν έχουμε ψυχωτικά στοιχεία, αν έχουμε χρήση ουσιών. Αν
0: και αν το περιβάλλον που ζει είναι κατάλληλο.
2: Και αυτό είναι η πάγια πρακτική, ξαναλέω, σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανικών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Κύριε Νικολαίδη,
2: στην Ελλάδα αυτό ακούγεται επιστημονική φαντασία. Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Βέβαια. Και ξαναπέφτουν τα σύννεφα, το ίδιο και τα ίδια. Δυστυχώς.
2: Αυτό θα λέμε να τους κρεμάσουμε και να τους λιτζάσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν φτιάχνουμε κανένα θεσμό.
0: Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και αυτή την φορά. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, ψυχίατρος, διευθυντής της Διεθνής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Γιατί έχουμε συνηθίσει να πέφτουμε από τα σύννεφα, ενώ απλά έπρεπε να λέμε. Τα είδαν. Γιατί δεν τα προστάτευσαν, γιατί έχουμε γίνει τέτοια κοινωνία. Γιατί η πολιτεία δεν κάνει τα βασικά αυτών που έπρεπε να κάνει. Και πανηγυρίζουμε μετά, γιατί φτάσαμε στα αυτό και κάναμε εκείνο και τα άλλα και θα εξαγγείλει μέτρα και 200 από εδώ και 200 από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και τα παιδιά ζουν φρίκες, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι για να μην την ζήσουν. Μικρές φρίκες σε πολλά σημεία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις με τον υπέροχο Rock Silver, ανατρεπτικός πιανίστας και συνθέτης που καθόρισε μια ολοκληρή μουσική εποχή της jazz. Γεννήθηκε μια μέρα στη σήμερα το 28, έφυγε το 2014.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στη

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Ναι! Μπράβο!
6: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια σου.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
8: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
7: Εντάξει, γιατί πρόπερσι ήσουν πολύ καλός.
8: Όχι, πέρσι ήταν.
7: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
8: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
7: Ναι, το ξέρω.
8: Πού το ξέρεις?
7: Ωραία, παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Φαντοκρασία ένα πράγμα.
8: Αυτό.
7: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
8: Λεωφορείο. Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
7: Έτσι ακριβώς.
9: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
7: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
8: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
7: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
8: Είχε έρθει,
7: αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
8: Καλά σου
7: πήρε. Ένα χάρηκα.
10: Ναι.
8: Παρακαλώ.
10: Άρε, Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρει τώρα.
8: Πάλι σπίτι, είσαι.
10: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαστρά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
11: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
12: This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα.
10: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χτες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
8: Ναι, καλά τα είπε.
13: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
10: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες, μωρή τις λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
8: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
10: Τι μου απαντάει?
8: Τι σου απαντάει?
10: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
8: Έτσι.
10: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
8: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
14: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
14: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
8: Τον σεισμολόγο?
14: Όχι, τον τραγουδιστή.
8: Τον τραγουδιστή.
14: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
8: Ωραίο.
14: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
8: Μπράβο.
14: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
8: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
14: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
15: Έλα, Αποστολή μου.
8: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
8: Ναι, ναι.
15: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
16: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
15: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε. Πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό. Ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουν λίγο λιγότερα. Να φαίνονται λιγότερα.
8: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του πονηριά.
15: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
8: Γνωστό.
15: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
17: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
15: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
8: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
18: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
8: Γεια σου, Στάθη.
18: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
8: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
18: 30.
8: Ναι.
18: 30 κιλά χοιρινό.
8: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
18: Να, δεν με κατάλαβες.
8: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
18: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπομαι το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
8: Α...
18: Αυτό είναι το νόημά μου.
8: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
18: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
8: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
19: Σας ευχαριστώ.
18: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
8: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι, δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
18: Να ακριβώς.
8: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
18: Α, για το μικρό
8: σε πιάνω.
18: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
8: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
18: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
8: Πάμε
18: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
8: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
20: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
20: Απόστολε.
8: Ναι, ναι.
20: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
8: Ναι, είστε καλά.
20: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
8: Ναι.
20: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
8: Εισβολέας.
20: Ναι.
8: Πού κάνετε εισβολή?
20: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
8: Α, ποια σύνορα?
20: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
8: Μάλιστα.
20: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
8: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
20: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
8: Ωραία.
20: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
8: Μάλιστα.
20: Χάρηκα πάρα πολύ.
8: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
20: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
8: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα. Έγινε.
20: Ναι.
21: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργείας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Πίνουν για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης. Που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
22: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομμούνια.
8: Α, είστε διάλογο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
22: Αγκάλι.
8: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
22: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
8: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
22: 6 Μαΐου.
8: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Maiden.
22: Είστε σκοπιανοί. Σκοπιανοί φώναξε.
8: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
22: Εκεί στο θυσίο που μίλησε και φώναξε.
8: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μωρί με τα νέα εκεί πέρα.
22: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς τους ευθύνο κατάπτυστε. Πούλησε.
8: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
0: Αποστολή.
8: Έλα.
0: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φτηνού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
8: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
0: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
8: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, αδικία.
1: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
1: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
8: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρο, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
8: Ακόμα χειρότερα.
1: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσαν να ανεβάζουν τις φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα ακούστηκε ήταν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
8: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
8: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
1: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
8: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
1: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
8: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
1: Ότι ξέρεις πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφέ. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραφέ, ήταν τσιτσί.
19: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπέ.
23: Ποιο είναι?
19: Το τσιτσί είναι.
23: Το τσιτσί.
1: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
8: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνεις.
1: Πόσο καιρό κάναν να τους βρούνε.
24: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
24: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
8: Ναι, η κουφάλα.
24: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
8: Ναι, ναι.
24: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
8: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
24: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
8: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
24: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
25: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το Άι, πώς τη λένε, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
8: Πού έμπλεξες?
25: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Και τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
8: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
25: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
8: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
26: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
25: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούω και
8: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
25: Ναι, είναι που τον μεταφράζουμε εδώ οι δικοί μας.
8: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
25: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
8: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το
2: το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
27: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
27: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Επιτέλους. Καλημέρα.
29: Καλημέρα.
28: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
29: Γεια σου Λυκάκη, Μπομπονάκη.
28: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
29: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
28: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
29: Ποια πρόσκληση?
28: Γιατί πήρα τηλέφωνο?
29: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
28: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε? Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
29: Εμένα?
28: Βεβαίως.
29: Για τι πράγμα?
28: Ψυχοθεραπεία.
29: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
28: Όχι.
29: Μια χαρά παιδί είμαι.
30: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
31: Εκεί παιδί είναι.
28: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
29: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
28: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες, με κορόιδεψες κιόλας.
29: Φοιτήτρια, ναι.
28: Φοιτήτρια είμαι εγώ.
29: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
28: Στη Λάρισα.
29: Στη Λάρισα. Ωραία.
28: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
29: Να το.
28: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι.
29: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
28: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
29: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
28: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
29: Με ούζα?
28: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
29: Άντε πάλι.
28: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
29: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
28: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
29: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
28: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
29: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
28: Ναι, οπότε ανοιχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
29: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
28: Παρασκευή.
29: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
32: Εγώ είμαι ο Κύρης.
33: Είσαι κακομύρης.
32: Είμαι τα αφεντικό.
33: Είσαι
10: Εξαιρετικό!
28: Oh, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης μου, πως δεν φύγει.
29: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
28: Κανένα θέμα.
29: Ναι, ναι, θα έρθω. Πια είμαι σκούμπια τώρα, ναι.
28: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα.
29: Ναι.
28: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίδα δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
29: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
28: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
29: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
12: Καλησπέρα, Αποστόλη.
29: Καλησπέρα.
12: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
29: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
12: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
13: Ναι, παραπολιτικά.
29: Ναι, ναι.
13: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
29: Η ίδια.
13: Μπάλουρντο Χιονάτη.
29: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά.
13: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
14: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
15: Με την αντίσταση.
14: Στον Εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
13: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
29: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
13: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
29: Να το.
13: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
29: Εγνωστό.
13: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελί.
29: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
13: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
29: Ναι.
16: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
29: Καλημέρα.
16: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
17: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
16: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
18: Γεια σου, Τσολιά μου.
29: Γεια σου.
18: Τι κάνεις?
29: Καλά, εσύ?
18: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
29: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
18: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
29: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
18: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
29: Να φύγει.
18: Να φύγει, να πάει αλλού.
20: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
29: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
18: Εννοείται.
29: Ναι.
18: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
29: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει το νήπιο τώρα.
18: Και του χρόνου βλέπουμε.
29: Ναι.
18: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους.

0: και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
0: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
1: Οκ, okay, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, άκου, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψουνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές μητροπολίτες.
1: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
2: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλάκια, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την μπάφια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
1: Γιατί βρίζετε?
2: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
1: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
8: Ρε μαλάκι,
1: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
8: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
1: Κοίταξε να δεις.
8: Για μένα.
1: Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
8: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
1: Να.
8: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με τον Ραγκούση. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
1: Όχι.
8: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
1: Κραουνάκι.
9: Την κατάρα μου.
8: Ηρώδιο.
1: Ήθελε και ηρώδιο κόλο.
8: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
8: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
1: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
10: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
8: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα πιάνει. Μητροπάνω και μου πας στον Αργυρό.
10: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες ένα ναι.
1: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
8: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου. Κάποιος σαν το Μητροπάνο να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
10: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα ναι.
8: Εντάξει. Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
1: Γιατί?
8: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
1: Λέγε.
8: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Σίμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μην λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
4: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Τον τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι Κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη Δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σκηνί.
4: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, μασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις του ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφό να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιο είναι ο αδερφό? Με ποιον?
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ.
6: Και δεν είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
2: σε όλου, όχι μόνο σε σένα, ότι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν στην αυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
9: χλεβάζουμε. Ζήλια!
2: Ζήλια, τα άλλα συμφωνώ.
10: Έλα, πώς το λέω.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριτο κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
2: Α.
10: Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
10: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος, χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. δικού του. Άρα δεν είναι αμόρφωτο, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιου.
10: Ξέρει όμω που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώ. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λε. Μια λύπη, μια λύπη, μια λύπη. Μήπω έχει λυπηθεί και να κόψει και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλά με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα. Άστομαι.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλο πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρα έτσι δήλωνε.
10: Άλλα.
3: Είμαστε όλοι μα παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελασάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
10: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω.
7: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
7: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
7: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
7: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
7: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
7: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
7: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνει παραπάνω. Δεν του βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
7: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μα: ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τζιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρει.
2: Το ξέρω.
12: Διάφορα ψεύτη, πάντα ψεύτη.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σα. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ρωμαίος,
17: Ιουλιέτα,
16: από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό,
16: μα σύγχρονο,
17: που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
17: Ρωμαίος Σακελαρίου.
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνας,
16: χωρίς καμιά ντροπή.
17: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
16: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
17: Ζάχαρη θα περάσετε.
18: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο.
19: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
20: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
21: Η παραγγελία σας.
20: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
24: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Μικροαστή θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε, ζωντανούς κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
28: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
28: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
28: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
2: Εγώ είμαι.
28: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
2: Τι θες?
28: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο?
2: Ό,τι ώρα γουστάρω.
28: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή της μητέρας. Του Πανούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
29: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
30: Το μαλλί πως είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σας.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον ευλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας. Και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν τρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι, όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσε τη στιγμή του Βέρντι.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινού νητού. Ναι, τέλειο. Κοινού νητού θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay.
7: Ναι.
2: Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινού νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγεί για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσου μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Okay.
10: Γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
10: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει να κάνει.
2: Α πουλήσει, έρθει σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές
12: σκατά
11: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
11: Οι αδελφές
12: σκατά
11: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
10: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
8: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
13: Τώρα τι πάθαμε.
8: Από τις αδερφές.
12: Σκατά.
14: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
14: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Σε προσωπική επίθεση, Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μόνος του, μό

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσο ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν πίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?

0: Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
1: Αχα.
0: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
1: Πού είναι?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
2: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
3: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Το Μήλο σήμερα.
3: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
3: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
2: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
3: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
2: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στην Ατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα, τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι?
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Το θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάφη.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: Θα βάλει και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για του Άρης, του Ανιστόρικου, το Απολύρικα Punishment. Μινόρε τη Οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη Οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη Οργή για να ξερνά που και που. Μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα πάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσφήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε.
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο. Σήμερα
3: νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Τα ζώα. Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καινή θα παραμείνει η θέση 7ης αντιπροέδρου στην παρούσα Βουλή, καθώς στη μυστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε πριν λίγο υπέρ της Έλληνας Ακρίτα ψήφισαν 119 βουλευτές. Υπερίσχυσε όμως το παρόν με 169 βουλευτές σε σύνολο 288 ψηφισάντων. Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο διοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και Ενίκη θα ψήφισαν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην Κάρισο στην Εύβοια, ενώ εστάλει μήνυμα το 112 για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά σε καταβλισμό στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, στο σημείο 46 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου στο πεζοδρόμιο σε κοντινή απόσταση από τράπεζα. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσει αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του, ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στον Φαλιρικό Όρμο. Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι μοναδικός του στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός και δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμη και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Επανέλαβε πως βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, ενώ για θέμα των συνεργασιών διερωτήθηκε εάν υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά και κάτι πως τα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν λύνει αποφασιστικά το πρόβλημα του κόστου ζωής, παραδέχθηκε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ερωτηματικό παραμένει η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Διευκρίνησε ωστόσο πως εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα θα έχουν μια μικρή ανάσα 30-50 ευρώ στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στη τιμή του ψωμιού έχουν προχωρήσει οι αρτοποιοί. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων Ιάσων Καπλάνης απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που έχει γονατίσει τον κλάδο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media μεταδίδει το παλμό της έκθεσης, το παρασκήνιο και τις πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη συζητούν με υπουργούς και φορείς και αναλύουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα θα καταθέσουν στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας. Οι συγγενείς ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα. Κατηγορείται για ασέλεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριά του όταν ήταν 14 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Νότια Κορέα, σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής Ιδρύματος Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση τριών φιλοξενούμενων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η εθνική βόλεϊ γυναικών αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του Αμερικανικού Open.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,44% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ημιτελή είναι τα βήματα που γίνονται στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική του.
4: Αυτά τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Το απόγευμα,
6: σαν το γάτο μου μαδάω αυτό το καιρό.
2: Τι έπαθες, κοριτσούδι μου, τι έπαθες εσύ.
6: Εμαδώ.
2: Εμαδείς.
6: Λοιπόν,
2: παιδιά, τι ζέστη έχει σήμερα.
6: Έχει, μωρέ, εντάξει.
2: Αχ, δεν έβρισκα να παρκάρω, σε είδα εσένα που χώθηκες. Σαν το υποθετάκι χώθηκες.
6: Τρίτη μέρα που βρίσκομαι τη μία πάνω.
2: Ναι, έχεις μικρό αυτοκινητάκι. Έχεις μικρό αυτοκινητάκι, κοκόνα μου, και σχολεύεσαι παντού.
6: Χώθηκα εκεί πέρα.
2: Χώθηκε, σε είδα.
6: Είδες τι ωραία, σαν υπόθετο μπήκα.
2: Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο που να χωράει στο υπόλοιπο, παιδιά, των κάδων ανακύκλωσης. Εκεί, αυτό, στο μικρό το χώρο. Θέλω
6: να πάρω αυτά τα.
2: Αλλά μου έχει δώσει η εταιρεία, επειδή μου φτιάχνουν ακόμη το αυτοκίνητο, έρχεται.
6: Ακόμα από τον Ιουλί.
2: Από την Ιαπωνία έρχεται.
6: Ναι, με χελώνα κουτσί.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μου έχουν δώσει ένα αυτοκίνητο, παιδιά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα οι πονηρές αντιπροσωπείες τι κάνουν.
6: Για πες.
2: Σου δίνει, έχεις εσύ το παλαιότερο μοντέλο.
6: Ναι.
2: Περιμένεις λοιπόν να έρθει το ανταλλακτικό. Σου δίνει το σύγχρονο μοντέλο.
6: Το νέο, το καινούριο.
2: Το καινούριο. Και λες, ωραία, στην αρχή σου φαίνεται περίεργο και μετά όταν βλέπεις ευκολίες λες, τι αμαξάρα είναι αυτή.
6: Παρακαλάς να μην σου πιάσουν αυτό... το παλιό.
2: Και λέω, μήπως να τους πω, παιδιά, αυτό που έχετε για test drive, τι διαφορά, τι θέλετε για να μου το δώσετε.
6: Και να κρατήσουν το δικό.
2: Δεν
6: σου.
2: Μπορείς να φανταστείς, παιδί μου. Το τιμόνι φτερό, η ταχύτητα μπρος πίσω, τίποτα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ευκολία δεν υπάρχει.
6: Τι λέει, παιδάκι μου, χαμούλης.
2: Έχω γίνει η μουτό της ασφάλτου. Τι, αυτό το μαντιλάκι θα το αφήσουμε εδώ το μιξομαντιλό.
6: Ναι, ναι, πρέπει, γιατί είχε έρθει το βίντεο μισό λεπτό.
2: Ναι.
6: Κάνεις ραδιοσκηνοθεσία.
2: Κάνε οικιακά.
6: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μιλάει στη Βέθο Τσίμπραθ.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε.
6: Ναι, νομίζω ότι διάβαζα ότι θα μιλήσει.
2: Σάββατο, καλέ, δεν ξεκινάμε.
6: Όχι, αλλά σήμερα θα μιλήσει, λέει.
2: Α, γιατί είναι εκτός προγράμματος, επειδή δεν είναι εκλεγμένο.
6: Εκτός προγράμματος γενικώς είναι. Και μαζί με το πρόγραμμά του.
2: Τι!
6: Θα μας μένει, λέει, τα χιβαλικά, το προϋπολογισμού, πράγματα, θέματα. Και θα μας μένει, λέει, και αποθεματικός από το κράτος.
2: Τι λες, παιδί μου!
6: Μιλάμε για φοβερό διαχείριση.
2: Παιδιά μας δουλεύουνε.
6: Ναι.
2: Τι νομίζουν ότι ενθυμούν και μην λησμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι.
6: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
2: Να γελάσω.
6: Ναι, καλέ, γελάω. Είχαν γίνει πληστηριασμοί και γίνονται ηλεκτρονικοί. Πάπα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Σου λένε έλα, γεια.
2: Όχι, γεια, Παναγιά. Ναι, τα μίλησαμε.
6: Ναι. Να σου πω κάτι. Η ΔΕΘ είναι ωραία μόνο για να βγαίνει κανένα μήμα αστείο, να βγαίνει κάτι έτσι. Να βγαίνει ένα ανέκδοτο. Δεν είναι για να του παίρνει σοβαρά. Γενικά λέω εγώ τώρα. Δεν είναι...
2: Τώρα επειδή είμαστε σε χρονιά εκλογών,
6: ναι.
2: Σου είπε ότι θα ανέξει ο πρωθυπουργός το καλαθάκι του,
6: ναι.
2: Και θα βγάλει πράμα.
6: Ναι.
2: Θα πει, σε ποια κατηγορία είσαι, κοριτσούδι μου, πάρε. Εσείς γεροντάκια μου, πάρτε. Εσείς δημόσιοι υπάλληλοι, πάρτε.
6: Έχεις δει εσύ να πάρουμε τίποτα εμείς? Εμείς οι δύο τώρα, εμείς ως άνθρωποι.
2: Στους συνταξιούχους κάτι λέει θα δώσουν,
6: ναι.
2: Αναδρομικά. Βλέπω τη μάνα μου.
6: Τα
2: τριανταράκι, κάτι γίνεται. Κάτι κουτσο γίνεται.
6: Σε εμάς τα νέα κορίτσια κάτι, ρε παιδί μου.
2: Τι είσαι, άφορη κορασίδα.
6: Ναι, σαν νέα κορίτσια, εμάς κάτι, ας πούμε, ένα Botox pass, ένα.
2: Μ' αρέσει.
6: Ναι, δεν θα έπρεπε.
2: Συμφωνεί το κορίτσι αυτό.
6: Βεβαίως. Ένα Botox pass.
2: Λέει. Ένα το social media του σταθμού.
6: Ένα pass. Ένα. Κάτι, πώς. Ένα yoga pass για τα νεύρα μας. Πρέπει να φροντίσει το κράτος και την ψυχική μας υγεία.
2: Σωστό και αυτό.
6: Γιατί εμείς πηγαίνουμε ψυχολόγο εμείς, επειδή δεν πηγαίνουν οι άλλοι. Για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να υπάρχει και ψυχολόγος πας.
2: Για τη ζέστη έχει σήμερα, δεν ξέρω. Ζεσταίνομαι.
6: Το αρμονικό σου είναι, καλά είσαι.
2: Τι καλά είμαι.
6: Εγώ...
2: Τώρα δεν ζεσταίνεσαι εδώ. Εσύ δεν ζεσταίνεσαι εδώ. Όχι.
6: Ορίστε.
2: Όχι,
6: εντάξει, πού να ζεσταθεί το κορίτσι.
2: Εμείς είμαστε και αυτό το ποδαράκι, αυτό μία τίγρη στα πόδια τη.
6: Να σου πω την άλλη φορά να βγάλει και το άλλο προφίλ. Από εκεί εγώ η μύτη το πουλί. Δεν γίνεται. Είναι άδικο.
2: Ξέρεις τι είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη μύτη.
6: Δεν έχω μεγάλη. Κυρτή είναι λίγο προς το τέλος. Έχει χάσει τα γράμματα.
2: Δεν τη λες ούτε μικρή. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη.
6: Ναι, κανονική μύτη είναι.
2: Η κανονική ποια είναι, ποιο μέγεθος είναι, Θεός, τι size είναι.
6: Όταν ο Θεός μοίραζε μύτες, εγώ δεν άκουσα πίτες και είπα μια διπλή με γύρω.
2: Ναι, δηλαδή είναι κανονική η δικιά μου, τι είναι.
6: Κανονική.
2: Α, κανονική είναι και
6: τι δικιά μου. Τι νόμιζε, είναι γαλλική.
2: Είναι λίγο στρογγυλή, δεν είναι.
6: Άλλο στρογγυλή. Δεν είναι μακριά η μύτη μου, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ, δεν είναι μεγάλη, ούτε πλατιά είναι. Είναι ένα ωραίο μυτάκι το οποίο στο τέλος κάτι το έχει βρει.
2: Να σε ρωτήσω.
6: Πού βρέθηκε πλαστικό, να συντροχίσω, μου λέει, να στρογγυλήσω σαν πουλί.
2: Σαν πουλί!
6: Ναι, ότι είναι το ράμφο στο κερδί, τέτοιο. Τουλάχιστον με τώρα, μια χαρά είμαι.
2: Δες η Νατάσα Τοντορίδη από το τρόχισμα που θα έγινε κοριτσούδι.
6: Νατάσα Τοντορίδη, μιλάμε.
2: Δεν θυμάσαι που είχε μια πηγούνα, ήταν έτσι.
6: Ακόμα
2: σαν
6: είναι, νομίζω.
2: Όχι.
6: Δεν έχει
2: ξεχάσει. Όχι. Πήρε τον τροχό ο Φουστάνος και τρόχισε και το έκανε. Τη έφερε αρμονία στο πρόσωπο.
6: Ναι.
2: Και είναι καρακουκλάρα, έτσι.
6: Θεάρα είναι.
2: Θεάρα και πολύ ωραίο σώμα. Και πολύ ωραία
6: και
2: πόδια.
6: Πολύ ωραίο
2: και μεγαλώνει ωραία και ωραίο ντύσιμο.
6: Και ωραίο ντύσιμο στην πίστα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο καλοντυμένες.
2: Ναι, όντως.
6: Στην ηλικία της τουλάχιστον.
2: Αυτό τώρα τι το πες.
6: Ρε, παιδί μου, δεν θα τη βρει το ίδιο μια 20χρονη τραγουδίστρια τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Νομίζω ότι επειδή έχει πολύ ωραίο σώμα, το αναδεικνύει με πολύ ωραίο τρόπο. Και κομψό τρόπο. Μου αρέσουν τα ρούχα που φοράει.
2: Λοιπόν, πικάντικο πάρτι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με την υπογραφή του erotate.gr. Δύο σου κουρνελάκι και πάμε.
6: Yeah. Ενθουσιασμένοι, λέει η ΣΕΒ, οι πολίτες που η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει κατά 9% τις τιμές που έχουν αυξηθεί κατά 200%. Αχ, βρε ΣΕΒ, δεν μας άκουσες εχθές. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Αχ,
2: σε τι έριξε τις τιμές.
6: Καλέ, δεν είπαμε, δεν λέγαμε και χθες.
2: Ναι, σε τι προϊόν.
6: Σε 1500
2: για καφέ.
6: Θα πρέπει να μπαίνω, λέει, στα πατάμε χθες. Θα πρέπει να μπαίνω στο. Πώς το κάνει.
2: Πας, ο Παρασκευάς.
6: Κατέβασε, θα τιμέσουν οι τιμές τόσο τις 100, οι οποίες πριν είχαν ανεβάσει 300%. Χθες τα λέγαμε.
2: Συγγνώμη, δεν πήγες να πάρεις τον καφέ που πάντα έχεις ένα άγχος να πάρεις τον αγαπημένο σου καφέ και τα παίρνεις 2-2 στην πανιέρα, 2-2 τα κουτιά.
6: Ναι.
2: Και. Τι τιμή έχει.
6: Αυτό το τον έχουν σε έκπτωση πάντα τον καφέ. Τόσο και πάντα.
2: Πάντα.
6: Κάποιες εποχές.
2: Α.
6: Ναι.
2: Γιατί τον έχουν πάντα.
6: Δεν ξέρω. Κάτι εγώ έτσι τον παίρνω. Αλλά γενικά, όντως έχουν πέσει τιμές σε προϊόντα που πριν είχαν 5%, 6, 9, 10 που πριν είχαν ανέβει 200.
2: Μάλιστα.
6: Οπότε, παιδιά, πήγα στο σούπερ μάρκετ και με 30 ευρώ έβασα 35 ευρώ. Και όταν ήρθαν τα ψώνια που μου έφερε δύο σακουλάκια αυτός εδώ όλος στο σπίτι είναι σαν, και μου τα άφησε, λέω θα έχουν ξεχάσει κάποια σακούλα. Και μετά στην εμπιτοπίσα, δεν είχα πάρει τίποτα. Είχα πάρει δύο ευαπορέ. Είχα πάρει ένα μπαμπάκι να μπορώ να ξεβάφω αυτό το ροδαλό μου τράκι. Τι άλλο είχα πάρει. Ένα καφέ που παίρνω τον μεγάλο γιατί με συμφέρει οικονομικά. Μα τι να κάνω, με συμφέρει οικονομικά και παίρνω το μεγάλο. Το
2: μη
6: μεγάλο
2: πίνεις καφέ, κάνει νεύρα.
6: Το ματίνια και ένα καρπούζι baby. Αυτά. Τέλος!
2: Και πόσο πληρώσες?
6: Και ένα για τα τζάμια που παίρνω μία μάρκα που δεν την ξέρει η μάνα της και παίρνω το. Έχω κρατήσει το ψιφσί και παίρνω και πιο φτηνά, παίρνω μόνο το μπουκάλι. Δηλαδή. Εντάξει, μα έχουμε. Φτάνει!
2: Και πόσο πλήρωσες?
6: 35 ευρώ.
2: Μάλιστα.
6: Πάρα πολλά λεφτά για αυτές τις μπούρδες.
2: Πάμε σε break!
6: Πάμε!
3: Η ώρα είναι 2:15. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
15: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
15: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr. Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα βρε η Νίνα Φλόρ, τόφτησε σαν κουκούτσι. Όχι η ίδια.
6: Είχε παρέμβει τη μητέρα.
2: Ναι.
6: Έγινε μαμούλα.
2: Μαμούλα, ναι.
6: Ναι.
2: Κίμωνας νομίζω το παιδάκι θα ονομαστεί.
6: Ωραίο όνομα.
2: Ναι. Λοιπόν, τι...
6: Η Βικτόρια Μπέκαμ, βρε, η Βικτόρια Μπέκαμ, αυτή η μεγάλη επιχειρηματίας, μετά από 18 χρόνια η εταιρεία της έκανε...
2: Είδε τζίρο, παιδιά!
6: Κατέγραψε, λέει, λειτουργικά κέρδη ύψους 7,3 εκατομμυρίων λιρών.
2: Μάλιστα.
6: Αφήνοντας πίσω τους τα χρόνια των οικονομικών...
2: Πώς κάνει ο Σκρούτζ, ε?
6: Παιδί μου,
2: έκανε έτσι τα χέρια.
6: Έβαλε πλάτη ο Μπέκαμ.
2: Καλά, εδώ
6: από είχε... χρόνια δηλαδή. Αυτή είχε κάνει την εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε καλά πάντως. Δεν είχε άσχημα ρούχα.
2: Παιδιά, η μόδα,
6: ωραία ρούχα είχε.
2: Η μόδα είναι πολύ έξοδο σπορ. Δεν είναι.
6: Ναι, αλλά 18 αντε... χρόνια βρε παιδί μου. Φέρνω. Ανθαπόδησε.
2: Και πολλά έξοδα αυτά, αντεφιλέτε.
6: Και στα 18 χρόνια συμπεριλαμβάνονται χρόνια παχιών αγελάδων. Δεν είναι ότι είναι 18, δεν είναι 8.
2: Πόσο το πουλούσε το τζινάκι. Ενθυμού και μιλισμών, πίνε τσάι.
6: Άσε που δεν για να μπει στο τζινάκι, αυτό έπρεπε να είσαι, μιλάμε ζυνικρόφορντ.
2: Ανορεξική.
6: Ναι, δηλαδή είναι τραγικό πράγμα.
2: Αλλά μετά αλλά
6: είχα
2: και
6: μπει, είχα μπει σε ένα πινάκι. Όχι σμόλ.
2: Βγήκε όμω.
6: Έμπαινα, αλλά δεν έβγαινα.
2: Αυτό είναι.
6: Δηλαδή μετά που το τραβούξαν, όπω όταν πρόσφερα μα μπότε. Αυτό δεν είναι για σεξ δηλαδή. Να βιάζεσαι, να γδυθεί, να πέσει. Να ξαπλώσει και να γίνει χαμό. Πρέπει να άρχισε εκεί πέρα τον άλλον, ναι, να φάει μία. Θα του ξενερώσει. Θα του φύγει το τέτοιο. Θα του πέσει η όρεξη, να το πω έτσι. Να τραβάει τον τζιν.
2: Πώ μπορούσαμε και φορούσαμε τόσο στενά ρούχα παλιά.
6: Κάτι τώρα. Μετανάλια, ξάπλωνα.
2: Ναι.
6: Γιατί ήθελα να.
2: Ρουφούσε την κοιλιά.
6: Όχι, ξάπλωνα. Ρουφούσα την κοιλιά και μετά έπαιρνα μία τανάλια και με αυτή τραβάγα το φερμουάρ πάνω.
2: Α, μεγάλη επιτυχία.
6: Δεν με το χέρι δεν μπορούσα
2: δεν
6: να το κλείσω.
2: Δεν σπάσει το φερμουάρ ποτέ.
6: Μία φορά μου είχε σπάσει.
2: Εμένα ξέρει τι είπα τη βαλίτσα μου. Πιάστηκε σε ένα ρούχο και δεν. Μπήκε μέσα στο. Ήταν ελαστικό το ρούχο. Μπήκε μέσα στο φερμουάρ και δεν πάει ούτε αυτό. Λέω θα σε κλείνω από το υπόλοιπο φερμουάρ.
6: Και το ρούχο είναι μέσα, έχει μείνει μέσα.
2: Έχει, το κόψα το ρούχο. Δεν, δεν έβγαινε, παιδιά, ούτε το ρούχο, ούτε το φερμουάρ πήγαινε πουθενά. Τώρα έχει μείνει λίγο ελαστικό κορσέ, να σου πω κιόλα, μέσα στο φερμουάρ. Πρέπει να κάτσω δηλαδή λίγο,
6: δεν
2: λίγο,
6: το πας,
2: λίγο,
6: εκεί,
2: λίγο.
6: Να φτιάχνουν βαλίτσες να τα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς τα φτιάχνουνε. Μήπως βρω κανένα ψηλό κατσαβιδάκι και το κάνω.
6: Να, τι άλλη μας τώρα, σαν μας βρήκε.
2: Τώρα να την πηγαίνω τη βαλίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία βαλίτσα.
6: Να την πας.
2: Μου την έχει δώσει γιατί το τράβηξα. Δεν έβγαινε με τίποτα. Βρέα από εδώ, βρέα από εκεί, βρέα από εκεί. Τίποτα! Δεν πάει το φερμουάρ ούτε μπροστά ούτε πίσω.
6: Λαδάκι, άμα του βάλεις.
2: Τι να του βάλω?
6: Λαδάκι, να το λαδώσει λίγο, να αναγλιστρήσει. Σαπουνάκι, κάτι.
2: Παιδί μου, έχει πιαστεί σε δοντάκια. Τι σαπουνάκι και δοντάκι και.
6: Ξέρω εγώ.
2: Καρφάκι.
6: Εμένα μου, πάνε, το έχουν πει, μου έχουν πει ένα πολύ ωραίο κόλπο για παπούτσια που σε χτυπάνε. Που σε χτυπάει το δέρμα. Ειδικά αυτά όταν που τα βάζεις που είναι σαν παντόφρα, τη χτυπάει δεξιά-αριστερά, κατάλαβες. Του βάζεις λίγο λαδάκι, τα αφήνεις τώρα το βράδυ και μαλακώνει αυτό το
2: λοιπόν,
6: πράγμα.
2: Λοιπόν, παιδιά, για πείτε μας ένα tip πώς μπορούμε ένα φερμουάρ που έχεις καλώσει σε ρούχο να το ξεσκαλώσουμε. Υπάρχει κανένα κόλπο? Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές αυτό?
6: Ναι.
2: Και με μπουφάν και με ρούχα.
6: Και δεν έχει φτιάξει ποτέ.
2: Α.
6: Μου μείνει το φερμουάρ.
2: Μου δίνει ελπίδα.
6: Όχι, αυτό λέω, αλλά δεν έχω δοκιμάσει.
2: Αλλά
6: να
2: έσπασε
6: σαπουνάκι.
2: Το φερμουάρ.
6: Τι?
2: Έσπασε.
6: Ναι, διαλύθηκε μετά. Α. Το αυτό τράβημα που έκανα εγώ, λύσαξα. Έκανα ένα έπαθα, ένα αμόχ. Δεν έχω και υπομονή. Και τελειώσαμε.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
6: Αχ, Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έφτασαν στη Βενετία και μα έβεσαν το πρώτο stylish moment του φετινού φεστιβάλ.
2: Α, ναι. Άρχισε φεστιβάλ, ε.
6: Αυτή ρε παιδί μου.
2: Φεστιβαλίζεται.
6: Είναι ωραίο ζευγάρι πάντως. Αυτός ναι. Έχει μπει λίγο.
2: Τι έχει μπει?
6: Αρχίζει και καμπουριάζει, αρχίζει και βγαίνει το γεροντάματο. Έχει λίγο, κοίταξε να δεις. Έχει κοντίνει ο λαιμός του, κάτι τον έχει βρει, έχει γκρεμιάσει.
2: Και έχει μεγαλώσει το κεφάλι. Η πηγούνα έχει βγει.
6: Η πηγούνα έχει βγει, έχει τα θέματα. Αλλά βέβαια στυλάκι κορμάρα και φοβερό παράστημα. Αυτή με ένα σορτσάκι με πολύ ωραία. Τι ωραία που δίνεται αυτή η κοπέλα.

0: 60 ήμουνα κάποτε. Και έχω γίνει, ήμουν ένα 60 και είμαι ένα 58. Είμαι ένα 58 με την τελευταία μέτρηση του 2020. Βάλα από τότε τι άλλο έχω χάσει.
1: Πήγα για καινούρια ταυτότητα.
0: Και τι έβγαλα. Σε μετρήσανε.
1: Όχι.
0: Στο ύψος.
1: Έβγαλες.
0: Α, γι' αυτό μου έρθει 61. Έχω ραντεβού τον Οκτώβριο γιατί είχα βγάλει μία. Είχα κάνει την αίτηση. Μετά από ένα χρόνο θυμήθηκα να πάω να την πάρω. Πήρα τηλέφωνο πριν, του είπα τον κωδικό τη αίτηση και μου είπαν: κυρία μου, την έχουμε πετάξει την ταυτότητα που δεν ήρθατε.
1: Συγγνώμη, πέτυχε.
0: Δεν πειράζει όμω ότι δεν είχαν. Δεν είχα το προσωπικό αριθμό. Οπότε θα βγει το έργο να πάω να βγάλω φωτογραφία, να με βγάλουν ένα κουκλάκι.
1: Όχι, σε βγάζουν και στο αστυνομικό.
0: Δεν θέλω να με βγάζουν χάλια. Θέλω να είμαι ωραία. Θα πάω στον φωτογράφο τη γειτονιά μου που τον ξέρω και θα του πω: Γιάννη μου, πάρε με καλά από εδώ και από εκεί και έτσι και αυτά κάνε και ένα ρετουσάκι.
1: Έχουμε βγει όλοι σαν καταζητούμενοι. Ραντεβού έκλεισε για τον Οκτώβρη.
0: Ναι, πρώτη εβδομάδα, 7 Οκτωβρίου. Σάββατο.
1: Δεν υπήρχε πιο πριν.
0: Γιατί για αυτό, τι έχω να κάνω, κάτι έχω να πάω στην Αμερική.
1: Πότε έκλεισε τώρα, δεν ξέρει. Μπορεί να έρθει ο Κλούνη και να σου πει, Ελενάκι μου, ήρθε η ώρα σου.
0: Εγώ το πολύ πολύ να θέλω να πάω μέχρι Ισπανία να δω τον Μπαρδέμ.
1: Δεν μου λε κάτι. Έλα. Μπήκε ηλεκτρονικά και έκλεισε ραντεβού.
0: Βέβαια.
1: Και δεν είχε νωρίτερα.
0: Όχι, στο τμήμα τη γειτονιά μου. Μέσα Ιουλίου.
1: Παιδιά, τόσο πολύ κόσμο.
0: Σιγά μου, ρε, το αργά και τι έγινε. Μια χαρά είναι 7 Οκτωβρίου. Θα πάω Σάββατο, το έχω βάλει μία το μεσημέρι να κοιμηθώ κιόλας, να έχω κάνει και τις φράπες μου, τα σμντούς μου, τα ξυρίσματά μου, να είμαι έτοιμη.
1: Να μου μία το μεσημέρι.
0: Ναι, μία η ώρα το μεσημέρι το έχω βάλει.
1: Να θυμάσαι ότι δύο ξεκινάμε ραδιόφωνο.
0: Σάββατο σου λέω.
1: Α, Σάββατο. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτζες. Καζίνο Μομπαρνέ. Signature και classic speeches.
0: Κάτι άλλο μας είπες, έτσι να το ξέρεις.
1: Συνοδεία Αλμυρών Πλατό ή λακταριστή πίτσα. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως 11.30. Κλείστε τραπέζι τώρα στο 210-242-1055. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να παίζετε παρακαλώ με σύνεση.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε, σου λέει, για 90 ολόκληρα λεπτά στο Central Park. Τα τιμημένα γερατιά και είπε μετά πάω. Άσχημα για 82 και μένα.
1: Έλα, παιδιά μου, άρεσε πάρα
0: παιδιά,
1: πολύ.
0: Για 82 ετών, 90 λεπτά στο Central Park, sorry κιόλα. Εγώ δεν τα έκανα. Που είμαι 40.
1: Τι είσαι?
0: 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά.
1: Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε!

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα.

0: διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Αχ, σήμερα θέλω να φάω κάτι πονηρό. Σουβλακάκι, σουσάκι, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, σουσάκι είναι πονηρό, μπορεί το σουσάκι.
0: Είναι, γιατί.
1: Το σουβλακάκι να το ακούσω ότι είναι πονηρό.
0: Ναι.
1: Σουσάκι. Δεν μου αρέσει καθόλου, ρε παιδί, μου αρέσει πολύ κόσμο.
0: Αχ, πολύ μου αρέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη ζέστη, παιδιά.
1: Καταρχήν φουσκώνει, ρε παιδί.
0: Σαλμονέλα, καραμπινάκι.
1: Εντάξει, να πα ένα καλό τώρα δεν παθαίνει, ρε παιδί μου, τα προσέχουν, αλλά.
0: Ναι, καλά.
1: Εγώ γίνομαι ζέπριν μόλι το φάω. Καταρχήν. Αφού το έκανα διαδίαιτα. Προτιμώ να φάω μπρόκολο, δηλαδή.
0: Αφού έχει ρύζι. Πώ είναι
1: σιγά
0: για διαιτά.
1: Σιγά το ρύζι που έχει, σιγά το παχυντικό ρύζι, τι είναι, τι κάνει το ρύζι, ατού, ένα ρύζι του ατού που έχει με λίγο φύκι και ένα κομματάκι μέσα γαρίδα, αγγούρι, σολομούκι.
0: Να σου πω όμω κάτι, σε παχαίνει το, αυτό το ρύζι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ αλάτι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχει πάρα πολύ αλάτι.
1: Αλλά
0: και
1: γενικά,
0: την επόμενη μέρα είσαι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τηγανιτό ρύζι. Πω!
0: Ναι, ναι, το οποίο έχει κινέζικη κουζίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, κινέζικη. Παιδιά, τρελαίνομαι και έχει μέσα κάτι κομμένου σαρακάδα και κάτι αρευτά και κάτι τέτοια μπιλάκια και αυγό.
0: Σ' αρέσει η κινέζικη κουζίνα?
1: Όχι.
0: Σ' αρέσει ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Έχω βρει, παιδιά, σε κάτι χωριά κάτι λουκάνικα. Μιλάμε ότι έχει τα χοιρινά τους, έχουν μέσα και διάφορα μυρωδικά.
1: Ναι, και
0: μιλάμε. Πόπο! Μπορώ να φάω 3 χιλιόμετρα. Λουκάνικο, μας είχε πάρει ο ξάδερφός μια χρονιά με την ξαδέρφη μου με το σκάφος και είχαμε πάρει, πρέπει να είχαμε, κάθε μέρα τρώγαμε λουκάνικο, πρέπει να είχαμε, ρε παιδί μου, να είχαμε φάει 5 χιλιόμετρα λουκάνικο.
1: Εντάξει, τα λουκάνικα που είναι φτιαγμένα στα χωριά έχουν, είναι αγνά, είναι, δεν έχουν καμία σχέση με το εμπορίο.
0: Τώρα
1: έτσι
0: που σκέφτηκα να σου πω κάτι, το μεσημέρι δεν θα φάω, το απόγευμα δεν θα φάω σουβλάκι.
1: Θα φάω λουκάνικο.
0: Θα φάω λουκάνικο με πολύ ωραία λανιάρικα αυγά που έχω αγοράσει.
1: Ωραία.
0: Ε? Πολύ, πολύ ωραία. Δεν μπορώ, παιδιά, με στη ζέση να πηγαίνω να περιμένω εκεί πέρα τον κάθε ιδρωμένο να μου ετοιμάσει το σουβλάκι. Αυτά που γίνονται, έχεις δει.
1: Τι να κάνουν αυτοί, με στη ζέση είναι οι άνθρωποι.
0: Εν τω μεταξύ, η delivery με τέτοιο ηλιο, παιδιά, δεν υπάρχει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, πολύ άσχημο.
0: Ε?
1: Πολύ άσχημο. Λοιπόν, ο Παύλο είχε τα γενέθλια της Άννα Μαρία.
0: Η
1: Άννα Μαρία κλείσε τα 80 και ο Παύλος δε γρέας είπε Μαρία μου, μανούλα μου, Αθήνα, μάνα μου, της είπε αγάπησε την Ελλάδα σαν πατρίδα σου, μάνα, μητέρα, μαμά, 8 δεκαετίες της ζωής σου συμπλήρωσες, να σε έχουμε και στα 100 με ένα δόντι.
0: Παιδί μου, βασίλισσα με ένα δόντι, δεν γίνεται, τι θα είναι, θα ανοίγει τη σαμπάνια.
1: Γιατί οι βασανείς δεν έχουν ένα δόντι και δεν παίρνονται και δεν μήπω και τα χειρότερα.
0: Φοράνε τέτοιο, περιποιούνται τον εαυτό τους, είναι δυνατόν. Πέθανε κάποιος στην Νορβηγία. Κάποιος πέθανε.
1: Μια γιαγιά πέθανε.
0: Μια γιαγιά.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνων ήταν? Γιαγιά ή παππούς? Άντρας, ο βασιλιάς καλέ πέθανε. Μια γιαγιά πέθανε.
1: Ναι, και πήγε και στην κηδεία και αυτός ο καταδικασμένος.
0: 5 χρόνια κρυκασμένο μέσα
1: στον κεντικούλε. Αυτή η γιαγιά Νορβηγίδα δεν είναι η γιαγιά που έφυγε από τη ζωή?
0: Εγώ νομίζω ο παππούς ότι είναι και όχι γιαγιά, βασιλιάς.
1: Ο παππούς έφυγε.
0: Ο παππούς και η γιαγιά. Να σου πω, έτσι θα μιλάμε στον αέρα. Ποιος έφυγε, ο παππούς ή η γιαγιά?
1: Ωραία, έφυγε ο παππούς βασιλιάς της Νορβηγίας και πήγε, λέει, και στην κηδεία.
0: Ναι.
1: Και ο εγγονός, αυτό το καλό το παλικάρι.
0: Που το είχαν
1: μπουζουριάσει. Είναι μπουζουριασμένο, έχει πάρει ειδική άδεια. Γιατί κατηγορήθηκε και αποδείχθηκε ότι σωστά κατηγορήθηκε και είναι ένοχος. Για βιασμό.
0: Μα
1: αυτό το καλό, αυτή η ψυχούλα.
0: Μα η μάνα του
1: ναι
0: ήταν bar woman που την τζίμισε ο
1: διάδοχος. Και ο πατέρας ήταν πρίγκιπας, τι να λέει τώρα. Αυτός βγήκε, τι να λέμε, άστο.
0: Να.
1: Τέλος πάντων, λίγο στον παπάου. Καλησπέρα, κορίτσια. Είδατε τη δήλωση του Γιάννη με ένα νι ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε από το Ισραήλ και να μην προχωρούμε σε συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας ενάντια στην Τουρκία? Στο τέλος θα μας πει, λέει, ότι εμείς απειλούμε την Τουρκία και όχι η Τουρκία εμάς.
0: Ο Γιάννης με ένα
1: νι. Ο Νίκος.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί δεν ντρέπονται να ξαναεμφανίζονται στο προσκήνιο όταν έχουν κάνει τέτοια τραγικά πράγματα? Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που τους ψηφίζει.
1: Αμέ. Εδώ υπάρχει, ψηφίζει χειρότερα από αυτούς. Εδώ ψηφίζει χειρότερα. Λοιπόν, λέει ο Μάκης. Καλησπέρα, κορίτσια. Ένας φίλος μου ψάχνει για δουλειά. Είναι νταλικέρης. Αν θέλετε, πείτε το στον αέρα. Μπας και βρεθεί κάποιος που να ψάχνει οδηγό. Είναι έμπειρος οδηγός, λέει ο Μάκης.
0: Ναι, Μάκη, αλλά οδηγεί νταλικά.
1: Είναι νταλικέρης.
0: Πεθαίνω για τους νταλικέρδες. Ναι. Είναι ο αγαπημένος μου κλάδος.
1: Λοιπόν, όποιος μας ακούει.
0: Είναι σκληρά
1: αγόρια.
0: Μάλα μου καπνισμένα, μάλα μου με τη φούρια σου πάρε τα κουμπά. Και έχουν μαγιά στο τιμόνι. Δηλαδή γυρίζουν το τεράστιο τιμόνι με το ένα χέρι, έχεις δει. Το άλλο είναι μονίμως απ' έξω. Δηλαδή είναι και λίγο βαριά.
1: Είναι πιο μοντέρνη τώρα λίγο όμως. Έχει...
0: Ναι, εντάξει, το dress code είναι μοντέρνο.
1: Είναι πιο μοντέρνο. Είναι κάτι τατού, έχουν και κάτι τέτοια.
0: Α.
1: Και φοράνε και κάτι.
0: Όπα!
1: Φοράνε
0: όπα.
1: Και κάτι. Πες τα. Αχ, κόλλησα. Χάλη, πες τα από τα μοναστήρια.
0: Κομποσκίνια.
1: Κομποσκίνια και αυτά και δερματάκια στα χέρια και ου και α και τέτοια πράγματα.
0: Πού του έχει πετύχει αυτού?
1: Τον έχω πετύχει.
0: Πού?
1: Στο δρόμο, του έχω δει δίπλα μου.
0: Δηλαδή του λε. Για να δω τα δάτου σου.
1: Όχι ρε παιδί, αλλά είναι ένα μου κόρναρ, όχι γιατί μου την έπεσε. Μου κόρναρ γιατί κόντευε να πέσει πάνω μου, να πέσω πάνω του, κάτι έγινε τέλος πάντων και του πάω συγγνώμη και τον είδα.
0: Α, και ήταν. Και δώσε και κάρτα.
1: Δεν έδωσα τίποτα.
0: Κάρτε βιζίτ.
1: Όποιο ψάχνει λοιπόν οδηγό, έμπειρο οδηγό Νταλίκα, να στείλει μήνυμα στα email στα κακά κορίτσια.
0: Γιατί βρίσκουμε και εργασία.
1: Ακριβώς. Κοντεύουμε να γίνουμε βουλευταράς εμείς εδώ.
0: Περίμενε, ο βουλευταράς είναι για τέτοιο, δεν είναι?
1: Για τα πάντα.
0: Για τα πάντα.
1: Ναι.
0: Έχει... Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει. Αξίζει να πάμε στα public, παιδιά, έχουν πολύ ωραία πράγματα. Και επειδή ξεκινάει και για μας η σχολική χρονιά, παίρνουμε ημερολόγια, παίρνουμε μπλοκάκια.
1: Σιγά μην γράψω αγαπημένο μου ημερολόγιο.
0: Είναι ωραία να σημειώνεις και στο χέρι. Γιατί ρε παιδιά,
1: τι
0: πρέπει να γίνει η ώρα.
1: Πότε θα πάω να μου κάνετε τεστ, πάσαμε καλά.
0: Σημειώνεις διάφορα πραγματίδια για να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Σημειώνεις τους λογαριασμούς.
1: Εγώ θέλω να πάω στο πάμπι να πάρω κανένα γκάτζετ τώρα. Θα πάω να πάρω το αγαπητό μου ημερολόγιο. Κάνε γκάτζετάκι, κάνε ακουστικό, κάνε αυτό, κάνε μικροφωνάκι, κάνε τέτοιο.
0: Να το κάνεις στο μικρόφωνο τι.
1: Να κάνω την ιφλουέτσα. Έχεις τώρα που βγαίνει και κατά ένα τσουφουνάκι.
0: Τι είναι το τσουφουνάκι?
1: Το έχεις αυτό.
0: Ναι.
1: Άντε να βγαίνει η άλλη να μιλάει ο άλλος, έχουν ένα σαν. Σαν βουτσάκι, ένα πραγματάκι τόσο που είναι από πάνω, έχει σφουγγαράκι και είναι τόσο μικρό και το κρατάνε και λένε σήμερα δεν θα μιλήσει, σήμερα δεν θα μιλήσει. Είναι η νέα μόδα.
0: Γιατί δεν φοράνε ένα ακουστικάκι εδώ
1: στο? Δεν ξέρω, το κρατάνε στο χέρι.
0: Το τσουτσουνάκι.
1: Ένα μικρό μπιμπιλάκι. Πολύ μικρό, όταν σου λέω μικρό, σαν μικρό σφουγγαράκι, τόσο μικρό μικροφωνάκι.
0: Να. Οι TikToker το κάνουν αυτό.
1: Γενικά οι influencers που είναι κυρίως λόγου. Που δεν, δηλαδή που δεν κάνουν influencing που πήγα, τι έφαγα, τι έκανα, που αναλύουν η μία πολιτικά, η άλλη αστρολογία, η άλλη ψυχολογία, η άλλη business. Λοιπόν, έχω βρει μια καταπληκτική Ελληνίδα και μακάρι να μπορούμε να τη φέρουμε, η οποία είναι γιατρός και είναι εντερολόγος και λέει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα για το έντερο που δεν έχουμε ιδέα.
0: Το έντερο ότι είναι ο εγκέφαλος του σώματος.
1: Ναι, καλέ. Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος. Για κάποιους είναι και ο πρώτος.
1: Είναι. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή μπορείς να βρεις και πάρα πολύ ωραία πάντως. Πάρα πολύ ωραία θέματα η αλήθεια είναι πια και γνώσεις. Λοιπόν, και μιλάει για το έντρο, κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο, πάρα πολύ χρήσιμα βίντεο και μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ήξερες.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αχ, το μωρό μου, Χαβιέ Μπαρδέμ, θα είναι, πίνει σε μια καινούρια σειρά εδώ, μου λένε τα παιδιά. Οι χολήπτες μας στο Apple TV, και κάνει τον κακό.
11: Τον κακό?
10: Το ακροτήρι του φόβου. Το τρόμου του φόβου. Του φόβου. Το ακροτήρι του φόβου. Σε αυτό ήταν μια ταινία που την είχα δει, το θυμήθηκα μετά, πολύ παλιά, με τον πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο που έκανε τον κακό. Τώρα γίνεται σειρά με πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ και σε πληροφορώ ότι τα ονόματα που παίζουν στην παραγωγή είναι...
11: Έλα, θα πάρεις θέση από τώρα.
10: Μάρτιν Σκορτσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παραγωγή.
11: Ωραίο.
10: Ναι. Και ο Μπαρδέμ κάνει τον κακό.
11: Μάλιστα.
10: Και κακός, δεν έχω πρόβλημα, δέχομαι.
11: Δέχεσαι. Του πάει το κακούλης, ε.
10: Όχι, μωρέ, το καλό μου, μωρέ, όχι, δεν του πάει. Αλλά είναι καλός ηθοποιός και το...
11: Κάτσε ρε παιδί μου, έχει ένα σκληροπυρηνικό, έχει ένα μαγκιόρικο και τέτοια. Έχει ξανακάνει το κακό. Αλλά τι θα τον ήθελες, κωμωδία δηλαδή?
10: Βέβαια δεν έχω δει ποτέ σε κωμωδία τον Μπαρδέμ, η αλήθεια είναι. Τον έχω δει σε δραματικές ταινίες,
11: Γι' αυτό σου λέω ότι το φυσικό του είναι πιο πολύ συγκινητικό, κακούλικο.
10: Ναι. Τώρα που λες κομμωδία, ναι, με το, στο Woody Allen, Βίκη, Κριστίνα Μπαρσελόνα, ήταν κομεντή.
11: Ναι.
10: Καλά, εκεί ήταν πιο ωραίος από ποτέ.
11: Ναι. Να λέμε,
10: εκεί ήταν να βλέπεις την ταινία με κλειστό τον ήχο. Απλά να τη βλέπεις. Βλέπεις. Εκεί να βλέπεις και να κοιμάσαι γλυκά να σε παίρνει. Λοιπόν, τώρα που είπες κοιμάμαι γλυκά. Παλεύω να έρθω να φτιάξω λίγο το ωράριο, διότι εγώ κοιμόμουν 4 και ξύπναγα.
11: Τι 4 το βράδυ?
10: Ξημερώματα.
11: Ξημερώματα!
10: Όπως τα λες. Και ξύπναγα 12 με 1 το μεσημέρι. Δεν πειράζει.
11: Γιατί
10: τώρα,
11: τι έκανε 4 το βράδυ?
10: Ήμουνα έξω, παίζαμε παιχνίδια και τέτοια.
11: Ναι.
10: Καθόμαστε στην παραλία.
11: Κάθε μέρα ξενυχτή.
10: Κάθε μέρα, πολύ συχνά.
11: Και σαν το... τα παιδάκια που.
10: Σαν τα παιδάκια.
11: Σαν τα παιδάκια, έχω κάτι ξαδέρφους που έχουν μικρά παιδάκια. Και μου λένε άσε, θα γυρίσουμε νωρίτερα λέει στο σπίτι, γιατί αυτά δεν θα μαζεύονται.
10: Αυτό πρέπει να μαζευτείς. Έτσι κι εγώ, τέτοιο παιδάκι είμαι.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, προχθές κοιμήθηκα 4 η ώρα και είπα από εδώ και πέρα θα βάζω το ξυπνητήρι 9. Ό,τι ώρα και να ξυπνήσω, να σηκωθώ 9, να έρθω σε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Ξυπνάω 9 τη Δευτέρα και ήμουν λες και είχα πάει, πού να σου πω, στην Μπαρμπαρέλα την προηγούμενη μέρα και τα χατσούξη. Δεν μπορούσα, δεν έλεγα μπροστά μου.
11: Και?
10: Τέλος πάντων, ξανακοιμήθηκα 4 τα ξημερώματα. Εχθές.
11: Είσαι.
10: Ναι, εχθές κοιμήθηκα. Σόπα. Πήγα και πήρα μαγνήσιο.
11: Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούσε να κοιμηθεί νωρίτερα.
10: Όχι, με τίποτα. Το μάτι το γαρίδα. Παρόλο που ξύπνησε 9 με ξυπνητήρι.
11: Θα φας αργά το βράδυ.
10: Τι εννοεί?
11: Και θα σε πιάσει ρούχλα.
10: Είσαι καλά.
11: Θα πιεις μια μπυρίτσα.
10: Άμα φάω το βράδυ αργά, θα κάτσω μετά καφιστή και θα έχω την παλινδρόμη να μου βγει το φαΐ από ποτέ. Όχι. Πήρα μαγνήσιο. Κοιμήθηκα χθες. Πήγα καλύτερα χθες. Κοιμήθηκα 3 παρατέταρτο. Είχε πάρει ο ύπνος. Ξαναξύπνησα σήμερα 9. Το έχω πάει πιο πίσω τώρα. Θέλω να το πάω 11.30. 12,
11: εγώ έχω γίνει σαν τα νινάκια. Από τις 9 η ώρα έχει αρχίσει και το πέφτει το βλέφαρο.
10: Το ζηλεύω αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα από αυτή να κοιμάσαι.
11: Ναι,
10: 9
11: αλλά τώρα είναι, πηγαίνεις έξω για φαγητό, ας πούμε, και κοιμάσαι όρθιος. Δεν λέει. Είναι λίγο.
10: Φταίει γιατί τρως.
11: Τι τρώω. Ναι, τρώω.
10: Εγώ
11: ενώ είμαι
10: φάω...
11: νηστικιά όλη την ημέρα.
10: Ναι, εγώ μόλις...
11: Εσύ μόλις φας το απόγευμα δεν σε πιάνει.
10: Αλλά όχι. Σιγά μην με πιάσει που θα πάω μια σαλάτα.
11: Α, μια σαλάτα.
10: Μια σαλάτα, λίγο με ένα μπιφτέκι με λίγη σαλάτα. Τίποτα. Έχω γίνει. Ο νηστευτής έχω γίνει. Έχω όρεξη μόνο για γλυκά, ρε παιδί μου.
11: Γυμναστήριο. Άκου, θα πηγαίνεις βράδυ γυμναστήριο. Δεν γράφτηκες γυμναστήριο.
10: Βράδυ, εγώ με τους φίκτες όλους. Όχι.
11: Οι σφίχτες πάνε πρωί, δεν πάνε βράδυ.
10: Όχι, βράδυ πάνε.
11: Α, βράδυ.
10: Απόγευμα και βράδυ, βέβαια. Έλα. Το πρωί είναι άδειο το.
11: Η γυμναστική σας φέρνει πιο κοντά.
10: Δεν θέλω να με φέρει πιο κοντά.
11: Ναι.
10: Ναι. Θέλω να πηγαίνω πρωί. Θα γίνει και αυτό. Σιγά σιγά. Τώρα φτιάχνουμε τον ύπνο του μωρού. Τώρα πρέπει να μάθω να ξυπνάω 9, να κοιμάμαι 11.30-12. Άμα ξυπνάω 9, πηγαίνω άνετα γυμναστήριο. Άμα ξυπνάω 9 και είμαι λες και είμαι από hangover, πού να πάω γυμναστήριο.
11: Σωστό και αυτό.
10: Οπότε είμαι στη διαδικασία που φτιάχνω τον ύπνο τώρα. Μόλις το φτιάξει το μωρό τον ύπνο, μετά όλο το
11: παιδιά, δεν θα ακουθώ και για τον ύπνο. Έχω κάποιες φίλες και λέει: αχ, σήμερα δεν κοιμήθηκα καλά. Αχ, αύριο δεν κοιμήθηκα καλά. Αχ, μεθαύριο. Λέω να σου πω: πόσες μέρες μπορεί συνεχόμενες να μην κοιμάσαι καλά. Κάποια στιγμή, παιδιά, δεν κουράζει ο οργανισμός. Θα πέσει κάτω. Μην αγχώνεστε για τον ύπνο. Έχω να πω. Κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα μείνει κόκαλο. Δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι.
10: Ωραία.
11: Θέλω να πω.
10: Ξόχαρα μας τα λες, μπράβο.
11: Θα μείνει κόκαλο, εννοώ.
10: Ναι,
11: ρε παιδί,
10: εννοώ.
11: Μου τόσο.
10: Δεν θα ξυπνήσω, μου λες.
11: Τόσο πτώμα που ούτως ή άλλως θα κοιμηθείς. Πόσο ναι. Μπορεί να αντέξει ο οργανισμός. Είναι η άλλη που της έχει γίνει έμονη ιδέα που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Άστο, της λέω. Μην το σκέφτεσαι.
10: Έχει την άλλη μέρα κάτι να κάνει.
11: Δεν ξέρω, αλλά.
10: Γιατί άμα δεν έχεις την άλλη μέρα να κάνεις κάτι, να σηκωθείς ή να δουλέψεις πολύ,
11: δεν
10: να
11: ξεκουράζεσαι. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουράζεσαι. Αλλά πόσες μέρες, ρε παιδιά, μπορεί να συμβεί αυτό.
10: Α, μπορεί.
11: Τι μπορεί.
10: Μπορεί να συμβεί.
11: Ναι.
10: Πάμε.
11: Μέρες.
10: Βέβαια. Άμα τις 4-5 μέρες δοκιμάσεις 4 τα ξημερώματα, μετά για να ξαναγυρίσεις τα τέτοια θέλει ένα πρόγραμμα. Θέλει κόπο. Αυτό δεν σου λέω, δεν ζω τώρα. Και βαριέμαι το μεταξύ. Δηλαδή 12 με 4 τα ξημερώματα, τι να κάνω, να πάρω τους δρόμους.
11: Δες ταινία.
10: Φοβάμαι. Πόσες ταινίες να δω, έχω δει όλη την ταινιοθήκη. Τι να δω πια.
11: Τι
10: έχω βάλει τώρα φιλαράκι και βλέπω. Κάτι έχω πάθει και το άλλο. Μα βάλω ταινία να χαλαρώσω, μπορεί να παίζω σε καλή ταινία και μετά δεν κοιμάμαι και να δω τι έγινε. Έχω και αυτό το θέμα. Οπότε βάζω κάτι που να είναι τσίχλαγα τα μάτια και να με χαλαρώνει. Και βάζω φιλαράκια. Και βλέπω τώρα πάλι τα φιλαράκια.
11: Θυμάσαι που παλιά κοιμόσουνα και έμενε η τηλεόραση και παλιά είχε πορνό.
10: Παιδιά, έμενε η τηλεόραση και 3 η ώρα ακούγα. Και ξέρω τι έγινε, ποιος πονάει, ποιος σκοτώνει. Και άνοιγα το τέλειο και ήταν και έβλεπα ένα big dick μέσα στη μούρη μου. Γιατί βάζανε τσότες από ένα σημείο και μετά.
11: Ναι, γιατί βάζανε τότε, παιδιά, έχουμε ζήσει με την τηλεόραση,
10: Ωραίο πράγμα.
11: Πασόκ, ωραία χρόνια.
10: Ναι, ναι, ωραίο, γιατί σου είχε εκεί πέρα και ένα ζευγάρι, σου λέει 3 η ώρα είναι καλή ώρα, θα κοιμούν τα παιδιά σας. Ναι, εμπρός στην τεκνοποίηση.
11: Μάλιστα. Τι να πω.
10: Αλλά ναι, βάζανε τσόντα. Καλά, εντάξει, παλιά τηλεόραση γενικά. Ανεβάζουν πολύ στο TikTok διάφορα πράγματα από παλιά τηλεόραση, παιδιά. Εντάξει. Τι βλέπαμε. Τρελά πράγματα. Την μπάνια.
11: Αχ, την μπάνια, παιδιά, μόλις το θυμάσαι που έβγαινε ο Καρβέλας σκεπασμένος. Είχε άποψη, αλλά δεν βλέπαμε το πρόσωπό
10: ναι,
11: του.
10: Ναι,
11: δεν
10: ναι,
11: ξέραμε
10: ναι.
11: Ποιος ήταν ο κριτής.
10: Παιδιά, τι γέλιο. Εντάξει, ήταν.
11: Με τον Μπεχταρά.
10: Ήταν Trust TV, αλλά είχε και μια αθότητα, ρε παιδί μου. Τώρα τους σφάζονται. Σφάζονται μεταξύ τους, λέει μία εκπομπή για την άλλη. Να βγαίνουμε τώρα εμείς δηλαδή και να λέμε για άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, μα είναι δυνατόν. Να πεις, άμα θες να πεις κάτι καλό, να το πεις. Αλλά να κάθεται να αφήνεις εχμές για συναδέλφους και άλλες εκπομπές.
11: Έλατε.
10: Απαράδεκτο το θεωρώ. Πάντως φέτος έχει ανακαλυφθεί πάρα πολύ. Τα απλά μικρού τσικός διάβαζα θα έχει διπλό ρόλο, θα είναι και στις Χριστίνη μου την εκπομπή και σε ένα άλλο και σε μια μεσημεριανή. Γενικά θα του φύγει Μαρσέλα από τη σχολιασμό.
11: Στην κυριολεξία.
10: Από τη σχολιασμό.
11: Στην κυριολεξία θα του φύγει.
10: Θα είναι πάντως, ναι, θα είναι, λέει, θα έχει διπλό ρόλο, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο φέτος στα τεκτενόμενα.
11: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι είδατε, τι οσφιστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
10: Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου λέει έκανε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό χειρουργείο. Και είπε ότι έκανε ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή και αποφάσισα να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Τι μπορεί να. Πώς θα μπορεί να αλλάξει τη μείωση, έφτιαξε τη μύτη του.
11: Έλατε.
10: Δεν θα σου διαβάσω τα σχόλια.
11: Τι, για πες.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση.
11: Τι.
10: Απλά θέλω να σου πω.
11: Πες ένα σχόλιο.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά για να αλλάξει όλη η ζωή σου, πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό αισθητικό, ρε παιδί μου.
11: Να.
10: Και προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να είναι. Όλοι έχουν υποθέτουν κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που υποθέτουν. Και γράφουν κάτω από την είδηση.
11: Πάμε σε τραγούδι.
10: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γιάννη. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
2: κύκλου. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Ρε! Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας.

0: αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολόγγι.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματικά.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά.

πως πριν λιώσει ψάχνεις σκηνιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.